Τις ώρες που σε θέλω πάντα εσύ θα φεύγεις και θα μ' αφήνεις υποσχέσεις για στιγμές και τη ζωή σου μες

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

για εκείνη που σε μια βραδιά με σβήνει και κομμάτια κάνει τώρα την καρδιά μου. Άλλο ένα και θα φύγω, το ξημέρωμα σε λίγο μεθυσμένο θα με βρει στη μοναξιά μου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

να ζήσω κι άλλα λάθη. Τώρα πια καλά σε έχω μάθει. Τα πράγματά μου θα μαζέψω και θα φύγω. Ό,τι κι αν πω

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι ταυτόχρονα η μεγαλύτερη τραγωδία όλων των εποχών και η μεγαλύτερη νίκη στον ουρανό και τη γη. Όλη η δημιουργία και η σκοπή του Θεού συνεργούσαν για αυτή τη στιγμή. Οι σκηνές είναι πολύ σκληρές για να τις παρακολουθήσουμε, όμως η τρομερή αυτή οδικία δεν πρέπει να μας κάνει να λυπόμαστε τον Χριστό. Δεν ζητά τη συμπόνια μας, θέλει την πίστη μας. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό, διάβασε στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 10:9-10. Τώρα και στο κατά Μάρκον 15, το Συμβούλιο καταδίκασε τον Ιησού σε θάνατο, όμως μόνο η Ρώμη θα μπορούσε να πραγματοποιήσει εκτελέσεις. Ο Πιλάτος, ο Ρωμαίος συνδεσμός τους, υποκινείτο από το συμφέρον του παρά τη δικαιοσύνη. Ήξερε πως οι κατηγορίες κατά του Ιησού είναι ψεύτικες, όμως υπέκυψε στο πλήθος και παρέδεσε τον Χριστό να σταυρωθεί. Ο Ιησούς παραδόθηκε στα χέρια βάρβαρων στρατιωτών που τον εξευτέλισαν και τον βασάνισαν. Ήταν ένας νέος, όμως τον χτύπησαν με τέτοια μανία που χρειάστηκε να αγκαρέψουν ένα περαστικό για να κουβαλήσει το σταυρό του. Το μίσος τους ήταν κάτι παραπάνω από απλό ανθρώπινο μίσος. Ήταν σκληρό και βάρβαρο, γεγονός που αποκαλύπτει το βάθος της αμαρτίας στην ανθρώπινη καρδιά. Κανένα Ευαγγέλιο δεν καταγράφει λεπτομέρειες της Σταύρωσης. Έχουμε μόνο μερικές εικόνες. Ο Θεός κάλυψε με πέπλο αυτή τη σκηνή σαν να μας λέει: οι εικόνες είναι πολύ σκληρές. Ο Μάρκος μας περιγράφει το χρονικό πλαίσιο της Σταύρωσης. Οι πρώτες τρεις ώρες ήταν από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και οι επόμενες τρεις από τις 12 το μεσημέρι στις 3 το απόγευμα. Ο Ιησούς υπέφερε στα χέρια των ανθρώπων τις πρώτες τρεις ώρες και υπέφερε υπέρ των ανθρώπων τις τελευταίες τρεις. Τις πρώτες ώρες λοιπόν πέθανε εξαιτίας αμαρτίας. Τις τελευταίες τρεις πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Τις πρώτες ώρες η αμαρτία έκανε ό,τι μπορούσε για να τον καταστρέψει. Τις επόμενες πρόσφερε θυσία την ψυχή του για την αμαρτία. Πλήρωσε για τις αμαρτίες του κόσμου, καθώς έγινε αμαρτία για μας. Ο Θεός τον εγκατέλειψε, εντούτοις ακόμη και τότε ο Θεός ήταν εν Χριστώ συμφιλιώνοντας τον κόσμο μαζί του. Διάβασε και στη Β' Κορινθίους 5:19. Τι παράδοξο. Όταν η σωτηρία μας ολοκληρώθηκε, ο Ιησούς έβγαλε μια δυνατή φωνή και άφησε την τελευταία του πνοή. Δεν πέθανε επειδή κατέρευσε η λειτουργία των οργάνων του, παρέδωσε το πνεύμα του. Αυτό έκανε το θάνατό του διαφορετικό από το δικό μας από κάθε άποψη. Ο Χριστός πέθανε την Παρασκευή λίγο πριν αρχίσει το Σάββατο. Το Σάββατο για τους Ιουδαίους ξεκινούσε και τέλειωνε με τη δύση του ήλιου. Τώρα, πριν ξημερώσει η Κυριακή, οι ίδιες γυναίκες που ήταν με τον Ιησού στο Σταυρό πήγαν στον τάφο για να λείψουν με μύρο το σώμα του. Όμως δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν τα αρώματά τους επειδή πριν φτάσουν στον τάφο, ο Χριστός έφυγε και ήταν ξανά ζωντανός. Η Μαρία η Μαγδαληνή έμεινε λίγο παραπάνω στον τάφο και ήταν η πρώτη που χαιρέτησε ο Χριστός με το αναστημένο σώμα του. Όταν είπε στους μαθητές ότι ο Κύριος ήταν ζωντανός, δεν την πίστεψαν. Η πίστη του Ιησούς Χριστός κυριολεκτικά αναστήθηκε από τους νεκρούς είναι η καρδιά της χριστιανικής διδασκαλίας. Κάθε κηρύγμα στο βιβλίο των Πράξεων μιλάει για την Ανάσταση. Η πρώτη Εκκλησία διαρκώς μιλούσε και συλλογιζόταν την Ανάσταση. Το μήνυμα ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς ηλέκτρισε μια λιθαργική και αμαρτωλή γενιά στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γύρισε τα πάνω κάτω και όσοι πίστεψαν μίλησαν για τον Χριστό σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της δράσης. Ήθε να είμαστε άτομα δράσης για τον Θεό. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Σταδίου 82 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ.
1: Καλά, αυτό ήταν από τα άλλα τα άγραφα. Να έχεις τώρα το Ρούμπιο δίπλα από μια φωτογραφία όπου ο Μητσοτάκης μιλάει στο Κογκρέσο και από πίσω τον χειροκροτεί, όπως λέγαμε και τότε πριν από μια εβδομάδα, η Καμάλα Χάρις και η Νάνση Πελόζη, δύο πρόσωπα μισητά και στον Τραμπ και στους περί αυτών. Να του λέει, κοίτα να δεις, και εγώ ήρθα στην Αμερική, βλέπεις δίπλα, με χειροκροτεί η Καμάλα. Αυτό, πρόεδρο, ήταν πραγματικά κίνηση ματ που έκανες. Δηλαδή, μόνον έτσι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος με ισχυρά αντανακλαστικά επικοινωνία σαν τα δικά σου μπορούσε να έχει τον Μάρκο Ρούμπιο και να του δείχνει τη φωτογραφία που τον χειροκροτεί, εσένα δηλαδή χειροκροτεί, η Καμάλα Χάρις. Ήταν κίνηση μάτα αυτή. Αλλά πάμε τώρα στα επόμενα. Αυτά λοιπόν γίναν τότε. Την άλλη μέρα πάει να φύγει ο Ρούμπιο από την Ελλάδα, από το Ελβενίζελος. Εκεί πέρα του την έχουν στημένη οι δημοσιογράφοι και από τη Wall Street Journal. Τον ρωτάνε για τις αποκαλύψεις της εφημερίδος. Αυτός είναι τσαντισμένος. Λέει, μα πώς μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις εδώ και λοιπά. Γίνεται και ένας ψιλοχαμός. Δηλαδή, ο άνθρωπος σχεδίαζε ένα ωραίο σόου εδώ πολιτικό, η ΠΝΙΚΑ, δεδομένων και των φιλοδοξιών τις οποίες έχει να διαδεχθεί τον Τραμπ. Σου λέει, από το λίκνο της δημοκρατίας και λοιπά και λοιπά. Τελικά δεν του βγήκε σε καλό. Και εδώ τώρα μπαίνει μια άλλη θεματάρα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι Μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές.
8: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
2: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
2: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ με λιγαλά.
2: Τηλέφωνο 27240 27270. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: please, I need you to get this done for me today. Prayer hands emoji. Those are messages from Kimberly Guilfoyle, the U.S. ambassador to Greece, Donald Trump Jr.'s former fiance, and an icon.
1: Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Τα Νέα, κύριος Μητσός, με ένα σκίτσο της Κίμπερλι στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας δίνει μια διάσταση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και με τίτλο «Η αλήθεια». Και λέει το πολύ απλό ότι, ξέρετε, όλα αυτά για την Κίμπερλι αποκαλύφθηκαν από μια εφημερίδα, τη Wall Street Journal. Τον επικεφαλής του ρεπορτάζ ακούμε τώρα σε ένα βιντεάκι να λέει πώς η εφημερίδα έψαξε και βρήκε όλα αυτά τα στοιχεία. Και τονίζει ο κύριος Μητσός ότι η ανεξάρτητη δημοσιογραφία, παρά το γεγονός, όπως επισημαίνει στο άρθρο του, πολλές φορές τα στοιχεία αυτά δίνονται από ανθρώπους, από φορείς, από πηγές που έχουν συμφέρον να δημοσιοποιηθούν. Παρόλα αυτά όμως, το δημοσιογραφικό επάγγελμα, να το πούμε έτσι, μην το πούμε και λειτουργήμα, όταν ασκείται ελευθέρως, μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία, μπορεί να ενημερώσει σε τελική ανάλυση την κοινή γνώμη για όσα συμβαίνουν. Διότι τα λέμε όλα αυτά εδώ και μέρες, δεν επισημαίνουμε όμως ότι εδώ πέρα πρόκειται και για μια δημοσιογραφική επιτυχία μιας εφημερίδας της Wall Street Journal. Δηλαδή την Kimberly, ας το πούμε έτσι με μια έκφραση όχι και τόσο ευγενική, την τελείωσε μια εφημερίδα.

0: Ακριβώς πριν από μια εβδομάδα, ευτυχώς ο καιρός ήταν καλός τότε, ο Ρούμπιο μιλούσε στην Πνίκα, έλεγε αυτά τα οποία έλεγε σε ένα πολιτικό σοου, σε μια βαρισίμαντη ομιλία, η οποία πίστευε και εν την ημέτρο αυτό συνέβη, να αποτελέσει και ένα εφαλτήριο δικό του για μια πολιτική διαδρομή που ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, νέος είναι, να τον οδηγήσει και στην κούρσα για το Λευκό Οίκο μετά την ολοκλήρωση της θητείας Τραμπ. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο καιρός περνάει. Τελικά του Ρούμπιο δεν του βγήκε όσο θα ήθελε τουλάχιστον, γιατί ήταν υποχρεωμένος να έχει συνέχεια δίπλα του την Κιλφόιλ, γνωρίζοντας ήδη ότι η κυρία ήταν για φευγιό. Και έναν υποχρεωμένος να λέει είναι strong ambassador και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, ενώ ήταν γνωστό ότι είχαν ήδη κοπεί οι γέφυρες με την Αμερική, ανάμεσα μάλλον στην Αμερική και στην πρέσβη της χώρας αυτής εδώ στην Αθήνα. Εξού και ο εκνευρισμός του στο αεροδρόμιο όταν έφευγε για την Πορτογαλία.
1: Obviously, but I think in many ways it also I think reinforces our ties to Greece, which is really a model ally.
0: Έλεγε διάφορα ωραία, αλλά ήταν και εκνευρισμένος. Σου λέει τώρα τι ερωτήσεις είναι αυτές που μου κάνετε.
1: The setting obviously is very unique because this is where democracy began. This is where so many of the pillars and the foundations of the West are from. And so it was a very unique setting, obviously.
0: But I think in many ways it
1: also I think reinforces our ties to Greece.
0: Αυτή το ρωτάγανε για την Κιλφόιλ, παιδιά, δεν μπορεί να με ρωτάτε αυτά τα πράγματα. Όταν εσείς, λέει, δημοσιεύετε κάτι που δεν ξέρουμε αν είναι αληθινό ή όχι, και εγώ τώρα να είμαι υποχρεωμένος να απαντάω σε αυτά που εσείς είπατε ή γράψατε, διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Καταλάβαν όλοι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν και τόσο ενθουσιασμένος με όλα όσα έγιναν στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι του επεφυλάχθη θερμή υποδοχή. Αλλά τα πλάνα να είναι δίπλα-δίπλα με την Κιλφόιλ μπορεί τελικώς να αποδειχθούν πολιτικώς πιο ισχυρά από τα πλάνα με την Πνίκα. Γιατί τώρα πια δεν είναι μόνο ότι ο Ρούμπιο είχε πίσω την Ακρόπολη, είναι ότι είχε και δίπλα την Κιλφόιλ. Οπότε αντιλαμβάνεστε, σε μια προσεχή ευκαιρία, σε μια πολιτική αντιπαράθεση, σε μια προεκλογική εκστρατεία, όπου στην Αμερική τα χτυπήματα κάτω από τη μέση είναι κάτι συνηθισμένο και θεσμοθετημένο στην ουσία, αυτός θα δείχνει τη φάτσα του με φώτο την Ακρόπολη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι θα δείχνουν τον ίδιο με τη φάτσα της Κιλφόιλ δίπλα του στην Αθήνα. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα τώρα, γιατί ο Ρούμπιο σε αυτόν τον προσεχή πολιτικό αγώνα του, όλα δείχνουν ότι θα έχει απέναντί του τον Βάνς, ο οποίος στήρισε μια πιο έξυπνη στάση, αποστασιοποιήθηκε από την αρχή από την κυρία. Αλλά το ερώτημα είναι τώρα, η Αθήνα, η Ελλάδα, όπως και να το κάνει κανείς επικοινωνιακός, γιατί υπάρχει καταιγισμός δημοσιευμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κυρία και πιθανότητα αυτά θα ενταθούν και στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, η οποία είναι τώρα στο πικ. Άρα λοιπόν κάθε τόσο θα του λένε του Τραμπ ή θα λένε οι δημοκρατικοί στους Ρεπουμπλικάνους, κοιτάξτε να δείτε, στείλατε εκεί πέρα τη σύντροφο, να το πούμε ευγενικά, έστειλε στη σύντροφο του γιού σου, γιατί χωρίσαν και θες να βρίσκεται μακριά του, και την έκανες πρέσβυρα στην Ελλάδα, και αυτοί γύρναγε εκεί με κάτι επιχειρηματίες, κάτι εφοπλιστές, κάτι άλλους που θέλουν να πουλάνε το LNG. Δηλαδή έκανε business στην Ελλάδα. Η εικόνα για την Ελλάδα που βγαίνει δεν είναι και η καλύτερη. Δηλαδή κάποιοι θα πούν, ρε παιδί μου, αν την είχε στείλει στη Μεγάλη Βρετανία θα μπορούσε να κάνει τα ίδια, αν την είχε στείλει στη Γαλλία θα μπορούσε να κάνει τα ίδια. Πήγε εκεί και αλώνιζε σαν έναν εξέφραγο αμπέλι. Και κάποιοι tycoons, δηλαδή εκατομμυριούχοι, τις πληρώναν και ταξίδια, τις πληρώναν και πολυτελείς διακοπές, βρήκανε και έναν λομπίστα και του ταχώσαν 160.000 δολάρια για να είναι συνέχεια δίπλα της. Σε ποια άλλη χώρα θα συνέβαινε κάτι τέτοιο? Θα συνέβαινε, αλλά αντιλαμβάνεστε και το ανθεληνικό πνεύμα το οποίο υπάρχει και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιους κύκλους. Όλο αυτό θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης σε βάρος της χώρας μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, με το οποίο σε ειδησιογραφικό πλέον μοτίβο λέει ότι η Guilfoyle υπέβαλε την παρέτησή της και λοιπά και θα φύγει και εκείνο και τ' άλλο, τελειώνει με το, η τελευταία παράγραφος δηλαδή, άκου τώρα να δεις πως είναι ρε παιδί μου, λέμε καμιά φορά. Η τελευταία παράγραφος, σας το διαβάζουμε, ότι η Guilfoyle συγκέντρωσε ας πούμε τα φώτα της δημοσιότητας και την έρευνα, διότι μία κατασκευαστική εταιρεία η οποία λέγεται Actor, το συγκεκριμένο group, και μαζί με μία άλλη ελληνική εταιρεία κρατική είχαν υπογράψει ένα συμβόλαιο 20 ετών για να αγοράζουν LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όσο να είναι αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον το δημοσιογραφικό και λοιπά, το επιχειρηματικό και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή βάζει μέσα και τον άκτορα ότι αυτή η συμπεριφορά της Guilfoyle της κόστησε τη θέση της. Δηλαδή κλείνει με Ελλάδα το χθεσινό δημοσίευμα. Όπως και να το κάνεις, δεν είναι ό,τι καλύτερο και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Όπου εδώ πέρα ευλόγως θα πει κάποιος, κοίτα να δεις ποια μας στείλανε για πρέσβυρα. Στους γείτονες στείλαν τον Τόμ Μπάρακ, ο οποίος και αυτός είχε διάφορα θέματα, αλλά αυτός έπεσε στα μαλακά. Και αυτός είναι πιο Τούρκος από Τούρκο. Λοιπόν, στείλαν τον Τόμ Μπάρακ, που όπως και να το κάνεις, είναι άλλο μέγεθος σε σχέση με την κυρία, ενώ σε εμάς ήρθε η Κίμπερλι. Είναι και αυτό ενδεικτικό το πόσο μας υπολογίζουν οι Αμερικάνοι, θα πούνε κάποιοι. Και ερχόμαστε τώρα στο ψητό. Ο Βάντς, του οποίου η έλευση, με δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι αλήθεια, έχει προαναγγελθεί για τον Φεβρουάριο που είναι μπροστά μας, δηλαδή για 4-5 μήνες θα έρθει. Για θα σκεφτεί ο Βάνς, ρε παιδιά, πήγε ο Ρούμπιο εκεί πέρα και του βγήκαν τα πράγματα ανάποδα. Εκεί στην Ελλάδα στέλνουμε μια πρέσβυρα και με το που φτάνει πέφτουν όλοι επάνω της, άλλος να δώσει λεφτά, άλλος να την πάει ταξίδια, άλλος να της βρει λομπίστα, άλλος να της κάνει δώρα, άλλος να την πηγαίνει σε μπουζουξίδικα, άλλος να τη συνοδεύει στην Κορέα. Τι χώρα είναι αυτή, ρε? Πού να πάω τώρα εγώ εκεί πέρα? Τι να κάνω τώρα, να πάω κι εγώ να μιλήσω στην Πνίκα? Πήγε ο άλλος και το βγήκε ξινό. Πού ξέρω εγώ τώρα τι θα γίνει? Και αν πάω εκεί και μου κάνουν καμιά ερώτηση και εκείνο το άλλο το παράλληλο, τι θέλω εγώ να μπλέξω τώρα? Ας, καλά μου έκατσε. Είχα μια ανησυχία,

14 Οκτωβρίου. Δεν είμαστε και μάτις, αλλά μη τυχόν ο Βανς δεν έρθει μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες του Μάρκου. Εδώ είμαστε να δούμε. Θυμηθείτε πάντως ότι ο 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports σας το έχει πει εγκαίρως. Τώρα μπορεί και να διαψευστούμε, αυτές είναι δικές μας αυθαίρετες προσεγγίσεις.

τώρα να σας πούμε και τ' άλλο το ωραίο. Όλη αυτή η ιστορία με τον κάθετο διάδρομο, προσέξτε, είναι μια κοινοπραξία η οποία λέγεται Atlantic Sea LNG Trade. Συμμετέχουν ο Actor, είπαμε, η εταιρεία η οποία πλήρωνε την Guilfoyle, πλήρωνε, είναι ένας τρόπος του λέγει. Δηλαδή της έδινε δωρεάν ταξίδια με αεροπλάνα και τέτοια και πλήρωνε τον Μαραφάτσο για να είναι δίπλα της και να προωθεί τα συμφέροντα μαζί με την Guilfoyle όμως. Ο Actor όμως έχει το 60% της Atlantic Sea LNG Trade. Το άλλο 40, όπως σας έχουμε πει εγκαίρως από εδώ πέρα, το έχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή μια κρατική εταιρεία. Η σύμβαση η οποία υπεγράφει με μια αντίστοιχη αμερικανική εταιρεία, την Venture Global, ακούστε τι προβλέπει. Για 20 χρόνια από το 2030, που από ό,τι φανταζόμαστε θα είναι έτοιμες οι υποδομές ή δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, από το 2030 μέχρι το 2050 θα πρέπει να αγοράζει η Atlantic Sea LNG Trade, όπου είπαμε εκτός από τον Άκτορα είναι και η ΔΕΠΑ, θα πρέπει να αγοράσουν 1 εκατομμύριο τόνους LNG το χρόνο, θα πρέπει να αγοράζουν. Δεσμεύτηκε λοιπόν αυτή η κοινοπραξία να αγοράζει το LNG κάθε χρόνο έως το 2050, από το 2030. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν μέχρι τότε ο πόλεμος έχει τελειώσει, το LNG έτσι κι αλλιώς είναι τώρα ακριβό, αν το ρωσικό αέριο ξαναμπεί κανονικά στην αγορά, γιατί αυτά αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη, κάποια στιγμή και ο πόλεμος θα τελειώσει, μέχρι το 2050, τότε τη ζημιά ποιος θα την πληρώσει, γιατί η κοινοπραξία δεσμεύτηκε να τα αγοράζει το LNG. Τώρα, αν θα μπορεί να το διοχετεύει, είναι δικό της θέμα. Αν δεν μπορεί όμως, αυτό τι θα το κάνει, που θα το βάλει και ποιος θα πληρώσει τη χασούρα, αφού έχει μπει και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή δικά σας λεφτά. Άλλωστε, εμείς ως Ελλάδα, ως ήθιστε να λέγετε, το 2030 προβλέπεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα, μάλλον το πούμε αλλιώς, η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας μείγμα να έχει πέσει από το 40% που είναι τώρα στο 18%, δηλαδή να χρησιμοποιούμε περισσότερο ενέργεια από ήλιο και από άνεμο, που λέγει και ο Μητσοτάκης, και να έχουμε και δικό μας φυσικό αέριο αν όλα πάνε καλά στην Κέρκυρα. Το δε 2050, που εμείς μέχρι τότε θα πρέπει να τα αγοράζουμε το αμερικανικό LNG, το πανάκριβο, και τι θα το κάνουμε, δικό μας θέμα. Τα λεφτά θα τα δίνουμε και είναι και δικά σας λεφτά, ή των παιδιών και των εγγονών σας. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε? Εμείς έχουμε πει ότι, παιδιά, εμείς το 2050 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο θα είναι στο μείγμα μόνο 3%. Μα τόσο έχουμε πει.

θα μας περισσεύει αυτό το αμερικανικό που θα αγοράζουμε, γιατί έτσι δεσμευτήκαμε. Και όπως είπαμε, ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, εάν υπάρξει ζημιά. Και κατά τα άλλα, πανηγυρίζαμε για τον κάθετο διάδρομο.

0: υποκάθετος διάδρομος, ο οποίος συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία, Ουγγαρία με εφετηρία την Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ηπείρου από το ρωσικό αέριο. Εξασφαλίζουμε έτσι ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για την πατρίδα μας για πολλά χρόνια, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αυτές οι εξελίξεις θα αποφέρουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς θα οδηγήσουν σε χιλιάδες νέες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και σε καλύτερες τιμές ενέργειας και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα με αυτές τις ιστορικές συμφωνίες να γίνει η πύλη εισόδου για όλη την Ευρώπη ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η παρουσία κολοσσών, υπογραφή τέτοιων συμφωνιών, στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και εντός και εκτός της ευρύτερης περιοχής μας.
1: Λίγο ακριβούτσικο. Εδώ πέρα λέμε να απεξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια, για όνομα του Θεού. Και από κοντά και η Κίμπερλι.
2: They will affect the trajectory of the region for years to come. There has long been political and commercial support for the vertical corridor.
3: Books we swore we'd read again. Sit on open gathering then. I waited where the silence
1: comes. Η Κίμπερλι έφυγε. Ο κάθετος διάδρομος παραμένει. Εσείς για ένα ακόμα μήνα, τον Οκτώβριο, θα πληρώσετε πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος. Όσοι ζεσταίνεστε με φυσικό αέριο, θα πληρώνετε όλο και περισσότερα. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προεκλογική εκστρατεία συνεχίζεται, η προεκλογική περίοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και Βάρδα, τι άλλο θα βγει στην επιφάνεια για τα πεπραγμένα της κυρίας σε μια χώρα η οποία, στην οποία μάλλον έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν, που οδήγησαν μια μεγάλη εφημερίδα στις σχετικές αποκαλύψεις και στην αποπομπή για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία μας μιας Αμερικανίδας, ενός Αμερικανού πρέσβη, ο οποίος,
4: κύριε, στιγμή να παρουσιάσουμε τη,
1: ο οποίος έφυγε έτσι όπως έφυγε από τη χώρα μας. Είπαμε, ήρθε με Learjet, αλλά θα φύγει με το αεροπλάνο της γραμμής. Τώρα, κατά τα άλλα, και να κλείσουμε με αυτό, το τηλεοπτικό δίκτυο, οι καλοί συνάδελφοι, πάντα καλά ενημερωμένοι, το οποίο ανήκει στον ευρύτερο όμιλο, ο οποίος θα διαχειριστεί τον κάθετο διάδρομο και ο οποίος τέλος πάντων εναγκαλίστηκε την Κίμπερλι, παρουσιάστηκε χθες ολοστοιχαίως και η δημοσκόπηση, η οποία δίνει μεν ένα 25ράκι στη Νέα Δημοκρατία.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
7: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
5: Χορηγός εκπομπής.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
15: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ακούς τον ήχο που βγάζεις? Το έχεις πάει βόλτα, νομίζω, το μικρόφωνο. Του έχεις αλλάξει θέση από ό,τι ήτανε. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Εδώ είμαστε και σήμερα 14 Οκτωβρίου. Δεν έχει καμία σχέση. Θα τη βρούμε την άκρη.
2: Δεν πειράζει. Ωραίο, ωραίο.
1: Είναι με ηχητικά σήμερα ο Μπουραντώνης. Μέχρι εγώ να το ανακαλύψω, θα το υποστείτε κι εσείς εδώ στους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας.

0: Βέβαια το λιγότερο που μπορεί να συμβεί, διότι όλη η πόλη εχθές υπέστη έτσι μία αναταραχή με τη βροχούλα, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άλλοι μισή μείνανε χωρίς ρεύμα, οι άλλοι είχαν ρεύμα αλλά είχαν νερό. Εντάξει.
0: Εντάξει, όλα δεν μπορούμε να τα έχουμε σε αυτή τη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Νόμος. Κάτι πρέπει να ξεκινάει, κάτι πρέπει να σταματάει. Άμα. Πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Φυσικά στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά και Άγγελος Μπουραντώνης. Ναι, σου το κλείνω και συνέρχεσαι. Εκεί στη Βουβαμάρα, θα αλλάξεις απαρτμάν.

0: Μαζί μας πρώτο ημίωρο φυσικά βιβλιοπωλείο βιβλιοπωλής. Νίκητα Ράτρι Αλφα στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Σε όλα τα social media και φυσικά με e-shop βιβλιοπολίς.gr. Για μίλα.
1: Ένα, δύο.
0: Ε?
1: Μ' ακούτε?
0: Εσύ, μας ακούς? Θες να βάλεις τα ακουστικά για να δεις αν μας ακούς κι εσύ? Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλείς, το Σάββατο εκδήλωση στο ξενοδοχείο Rex στις 6.30 ώρα το απόγευμα, με παρουσιάσεις δύο βιβλίων, βασικό θέμα τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί θα είμαστε. Γεια σου Άγγελε.
1: Γεια σας.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, εσείς?
0: Μπορείς να πιάσεις τη βάση στο κάτω μέρος.
1: Ναι.
0: Τη βάση και να το φέρεις πιο κοντά σου. Εδώ. Αυτό είναι.
1: Καλά
0: εκεί
1: είμαστε.
0: Ξέρω εγώ, εσύ πώς σε ακούς?
1: Εντάξει.
0: Καμπάνα.
1: Καμπάνα.
0: Ναι.
1: Πιο χαμηλά από ό,τι στο κανονικό, αλλά δεν πειράζει.
0: Καλά δεν πάμε. Χρειάζεται. Καλά είσαι και εκεί που είσαι.
1: Με τα ντεσιμπέλ που σηκώνω δεν είναι για πιο δυνατά.
0: Μαζί μας επικοινωνείτε 27-210-92-500. Follow φυσικά στα social media. Διαδικτυακά στις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας.

0: έφυγε το τουβλάκι και ψάχνουμε το τουβλάκι. Τώρα είναι να έρθουμε στη λύση μας.
1: Εντάξει, αν δεν βρεις τούβλο, βρες τη μεντόλιθο. Δεν θα είναι και το μόνο που κυκλοφορεί. Λοιπόν, για περίπου μια μισή ώρα και κάτι κάποιες περιοχές εχθές της πόλης έμειναν στο σκοτάδι λόγω της ισχυρής βροχής που ευτυχώς δεν άφησε άλλα προβλήματα.
2: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody! The lad who reckons himself a poet! Right, Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie! Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rich...
1: Το βασικό θέμα όλων, φυσικά, η Γκίλφοϊ και κατά δεύτερον, αλλά για εμάς κατά πρώτον, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά και τις εξαγγελίες του κυρίου Πιερακάκη για επιδότηση της τάξης του 30%. Η οποία φαίνεται πως θα διαμορφώσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης 1,60, 1,75 μέχρι εκεί, ανάλογα και την περιοχή. Και τρίτο θέμα που αφορά όλο τον κόσμο είναι οι πλημμύρες και οι καταστροφές που έχει προκαλέσει αυτή η κακοκαιρία. 112 σε Εύβοια και Σκιάθο.

Διαβάζω στην τοπική εφημερίδα Ελευθερία για το θέμα το οποίο είχαμε θίξει πριν μία μισή εβδομάδα. Το οποίο είχε πράγμα, δει τα φώτα της δημοσιότητας, ξεκινώντας από τη Βόρεια Ελλάδα, και φυσικά μιλάμε για τις εκταφές των νεκρών κατά την περίοδο του COVID. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, το ίδιο που βίωσαν συγγενείς σε άλλες περιοχές της χώρας συνέβη και στο νεκροταφείο Καλαμάτας, μιας και οι νεκροί κατά την εκταφή τους ήταν ατόφοι. Λογικό, εφόσον βρίσκονταν μέσα σε πλαστικές σακούλες.

Το σοκ τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε, για όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτό το θέμα, και μάλιστα πολλοί από αυτούς δεν είχαν καταφέρει να αποχαιρετήσουν, μιας και τότε η πολιτεία είχε επιβάλει ένα πρωτόκολλο που έλεγε σφραγισμένη απόλυτα η νεκρή και μέσα σε σακούλα.

Όπως και να έχει, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τους συγγενείς, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έρχεται αντιμέτωπη η κοινωνία σε τέτοιες περιπτώσεις. Μακάβρια.

0: Εσύ, πες μας. Εσύ τι θα ασχοληθείς, με την όμορφη?
1: Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας.
0: Α.
1: Θέμα συζήτησης βέβαια ήταν η ενεργειακή αναβάθμιση διάφορων κτηρίων, όπως της Μητρόπολης.
0: Ναι, και
1: όχι
0: της
1: μόνο,
0: Μητροπόλεως.
1: Της Μητροπόλεως.
0: Ναι, ναι.
1: Του...
0: Το οποίο είχε συζητηθεί και στο παρελθόν, εν τέλει δεν έγινε και επανήλθε.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Όπως και το Ζουμπούλιο Μέγαρο και
0: ναι.
1: το... η Ηλέκτρα.
0: Ναι.
1: Ο πρώην κινηματογράφος.
0: Mm.
1: Υπήρξε λοιπόν συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή με την μείζον και ελάσσον μειοψηφία να αντιδρούν, ειδικά για την ενεργειακή αναβάθμιση της Μητρόπολης.
0: Mm.
1: Λέγοντας ότι
0: δεν είναι. Από τότε γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λένε ότι δεν είναι δημόσιο κτίριο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι δικό μας. Οπότε γιατί να του κάνουμε εμείς το δώρο της αναβάθμισης.
0: Ναι.
1: Τη χρηματοδότηση.
0: Ναι. Και τι απάντηση πήραν?
1: Εντάξει.
0: Ωραία απάντηση το εντάξει. Μ' αρέσει.

0: Ό,τι αποφασίσει η πλειοψηφία, ε. We don't need no thought control. Και για τα υπόλοιπα όμως συμφωνήσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν πολλά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Αλλά περιμέναμε να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο εχθές, που ήταν προγραμματισμένο για τη μία η ώρα. Όμως, από ό,τι έλεγξα εγώ για να δω, ούτε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο προφίλ του Δήμου στα social media, δεν υπήρξε κάποια live μετάδοση που υπάρχει συνήθως στις συνεδριάσεις.
0: Εννοείς στη σελίδα του Δήμου. Όχι στο διαδίκτυο.
1: Και στα social media.
0: Α, ναι.
1: Γιατί γίνονται και στο Facebook και Instagram, ναι, και στο, ναι, YouTube live μετάδοση. Αλλά δεν είδα ούτε κάποια τοπική εφημερίδα ή ιστοσελίδα να γράφει κάτι.
0: Ναι.
1: Και θα συζητούνταν θέματα που ήταν
0: αρκετά
1: πολύ σημαντικά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ίσως λόγω της κακοκαιρίας.
1: Μα.
0: Μπορεί. Να ήταν σε ετοιμότητα.

Είχαμε ένα πολύ περίεργο γεγονός στη γειτονική Τουρκία. Δεν μας αρέσει αυτό που διαβάζουμε, τουλάχιστον ως μέσο. Η αστυνομία εισέβαλε στο αντιπολιτευόμενο κανάλι Halk TV και το έκλεισε. Διορίστηκε κρατικός διαχειριστής και είναι ένα κανάλι το οποίο πραγματοποιούσε αντιπολίτευση.

0: Και πολλοί πολιτικοί ξεκίνησαν να αναφέρονται στο γεγονός ότι μιλάμε για έλλειψη ελευθερίας του τύπου στη χώρα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Αυτό, μα γιατί, μα την Τουρκία ήμασταν έτοιμοι να τη βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ καλό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, δεν καταλαβαίνω τώρα. Είναι ένα καθαρά δημοκρατικό καθεστώς.
0: Αυτές οι κινήσεις είναι πολύ επικίνδυνες. Μάλιστα.
1: Oui.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε ένα κρουαζιέρο πλοίο στην Καλαμάτα.
0: Ναι, με Ισραηλινών.
1: Υπηκών.
0: Ναι. Ταξιδιωτών. Και υπήρξε αντίδραση και συγκέντρωση. Υπάρχουν οι πολίτες που αντιδρούν και υπάρχουν και τα κράτη τα οποία τα βρίσκουν.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Οι λαοί πρέπει να είναι ενωμένοι και τα κράτη να μην συμπαθούν το ένα το άλλο.
0: Έχουμε δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης.
1: Εγώ είχα πιάσει interview και...
0: Πάμε και interview, αλλά και μέτρο ανάλυσης που έγινε για το Mega News 104,6 το ραδιόφωνο.
1: Α, άμα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί, είναι...
2: Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hand.
0: Το σίγουρο είναι ότι μιλάει για την οικονομική δυσκολία η οποία αποτελεί και την καθημερινότητα των περισσότερων πολιτών. Μάλιστα το 36% δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν από το τέλος του μήνα. Ενώ το 46% αναφέρει πως καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες του οριακά. Συνολικά δηλαδή το 82% των ερωτηθέντων είτε δεν μπορεί να ανταποκριθεί μέχρι την επόμενη πληρωμή, είτε τα βγάζει πέρα χωρίς ουσιαστικό περιθώριο.

0: Πες εσύ όμως τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στη δημοσκόπηση της interview, όπου έχουμε την εκτίμηση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στο 29,6%. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 15,7%. Πασόκ Κίνημα Αλλαγής 14,6%. Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος 7,6%. Κομμουνιστικό Κόμμα 6%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,3%. Φωνή Λογικής 3,7%. Συμμαχία Ελλήνων είναι το κόμμα που υποστήριξε ο κύριος Κασιδιάρης στο 3,7% επίσης. Και Μέρα 25 3,3, Πλεύση Ελευθερίας στο 3, και εδώ μπαίνουμε τα διάρκεια. ΣΥΡΙΖΑ 2,2, Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης 2, Νίκη 0,5 και Νέα Αριστερά 0,4.
0: Δεν άκουσα όλα τα ποσοστά γιατί έπρεπε να μιλήσω στο τηλέφωνο, ωστόσο δείχνει πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά.
1: Mm-hmm. Διαφορά τουλάχιστον 13-14 μονάδων.
0: Μάλιστα.
1: Η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση σύμφωνα με την interview, αφού η Ελλάς είναι στο 15,7 και το Πασόκ είναι στο 14,6.
0: Okay.
1: Στήθος με στήθος δηλαδή.
0: Ναι, υπάρχει μία ανακατοσούρα μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά η δημοσκόπηση της Opinion Poll μας δείχνει ένα άλλο πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Είναι και βάση των ερωτήσεων, να ξέρεις, που διαμορφώνουν διαφορετικό αποτέλεσμα μερικές φορές. Γιατί το κολπάκι είναι το πώς θέτεις την ερώτηση. Η
1: Σωστό.
0: Ερώτηση είναι αυτό που κάνει τη διαφορά.
1: Σωστό.
0: Για να πάρεις αυτή την απάντηση που θες.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου. Θέλετε πρόθεση ψήφου ή εκτίμηση?
0: Δεν με απασχολεί, δώσ' μου και τα δύο.
1: Okay.
0: Μπορώ.
1: Okay.
0: Να το αντέξω.
1: Πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 25,5. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα 13,3. Πασόκ 10,4.
0: Εδώ τον βάζει τρίτο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Mm-hmm. Κουκουέ 6,1.
0: Κλασικά το εξάρι.
1: Κύριος Βελόπουλος 5,8.
0: Ναι.
1: Πλεύση Ελευθερίας 4,3. Η κυρία Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8. Η Φωνή Λογικής 2,9. Μέρα 25 2,3. ΣΥΡΙΖΑ 1,5. Νίκη 0,9. Και η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που στήριξε ο κύριος Κασιδιάρης, είναι στο 2,9. Κοντά στο 5% το άλλο κόμμα και 15,7% η αναποφάσιστη. Όμως η εκτίμηση ψήφου μας λέει 30,3% η Νέα Δημοκρατία, 15,9% η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, 12,3% το Πασόκ, δηλαδή μας δείχνει μια διαφορά 4 μονάδων Ελλάς Πασόκ, Κομμουνιστικό Κόμμα 7,2%, Φωνή Λογικής, που είναι η Φωνή Λογικής, 3,5%, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας 5,1%, η κυρία Καριστιανού στο 4,5%, Μέρα 25 2,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, Νίκη 1,1% και Συμμαχία Ελλήνων στο 3,5%.
0: Μάλιστα.
1: Οκ. Mm-hmm.
0: Okay.
1: Καταλληλότητα Πρωθυπουργού. Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρώτος με 27,4%, ο κανένας είναι δεύτερος με 26,5%, ο κύριος Τσίπρας με 13% στην τρίτη θέση, ο κύριος Ανδρουλάκης στο 7, τέταρτη θέση. Και πάει λέγοντας.
0: Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 σήμερα το πρωί στον επαρχιακό δρόμο των Δερβενακίων, όταν μίνι μπας εξετράπη της πορείας του με 10 επιβαίνοντες ρουμανικής υπηκότητας. Μία γυναίκα έχει τραυματιστεί. Εκεί το μίνι βαν καταστράφηκε ολοσχερός. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Όλα καλά, ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα.
1: Ευτυχώς.
0: Λοιπόν, στη Γλυφάδα τώρα συνελήφθη ένας 16χρονος, ο οποίος έκανε διακίνηση ναρκωτικών και επιτέθηκε στους αστυνομικούς οι οποίοι τον συνέλαβαν. Mm-hmm. Προσπαθώντας να διαφύγει τη σύλληψη. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα και η βροχή στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας.

0: έχουμε μια κλιμάκωση στην, στις σχέσεις και στις αλληλοεπιθέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη, γιατί υπάρχει πυραυλική επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης στην, στην Αράμκο. Okay.
1: Η Αράμκο είναι εκεί που είναι οι πετρελαϊκές.
0: Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Αυτό σημειώθηκε χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και εκδηλώθηκε φυσικά πυρκαγιά. Ευτυχώς χωρίς θύματα.
1: Ξέρετε τι είδα εχθές?
0: Πάντως, αυτό το οποίο είναι αξιοσημείωτο σε όλη αυτή την κατάσταση μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας είναι ότι πάσχει εν τέλει η αεράμινα και γενικώς η προστασία της Σαουδικής Αραβίας.
1: Δεν έχουμε στείλει τους Πάτριου εκεί πέρα, στην Αράμκο.
0: Ναι, εντάξει. Δεν αλλά
1: εκεί.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Έχουν πληγεί αρκετά.
1: Εντάξει, δεν πετάνε πετραδάκια, πυράβλους πετάνε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Είναι λογικό.
0: Και πάμε σε διαφημίσεις. Λογικότατο. Αλλά εδώ το πρόβλημα είναι στην αναχέτηση. Δεν είναι στο τι πετάνε οι άλλοι. Το πρόβλημα της Σαουδικής Αραβίας εστιάζεται στην αναχέτηση αυτών που τους πετάνε.
1: Εδώ πετάνε ντομάτες και δεν το καταλαβαίνεις.
0: Εδώ σου πετάνε σπόντες και δεν παίρνεις χαμπάρι.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69-454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
16: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
16: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
17: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
18: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
17: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
18: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
17: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
18: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
17: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
19: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Δεύτερο ημίωρο, σήμερα Τετάρτη. Με τον καιρό να ανοίγει, εκεί στο Κώστα θα φάμε και πάλι ένα εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό από ένα πολύ πλούσιο μενού που καθημερινά φτιάχνεται με αγάπη. Και αυτό το καταλαβαίνεις όταν θα έρθει το πιάτο μπροστά σου, ότι έχει δοθεί πολύ αγάπη σε ό,τι παρασκευάζεται στην κουζίνα εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι ότι το μεσημεριανό φαγητό, που είναι και το πιο βασικό και ουσιαστικό για τους περισσότερους από εμάς στα δύσκολα ωράρια της καθημερινότητάς μας, μας περιμένει και είναι σπιτικό, γευστικό και πάντοτε με πρώτη προτεραιότητα τα μεσηνιακά προϊόντα. Γι' αυτό στην καρδιά μας βρίσκεται πάντα και είναι η πρώτη επιλογή εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Είτε πάρουμε το φαγητό σε πακέτο, είτε το απολαύσουμε στον εξαιρετικό του χώρο. Επίγουσα αυτοσυγκράτηση των χρεών, ζητά το δούνου του και στέλνει το μήνυμα προς όλες τις κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση, όπως είπε ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Επίσης αναφέρθηκε στην Κίμπερλι. Αυτή η Κίμπερλι έχει γίνει viral χωρίς να το ξέρει. Λέγοντας πως δεν μπορεί να επηρεάσει η απομάκρυνσή της τις εξαιρετικές, αστερίσκος, σχέσεις μεταξύ Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών, τον έβαλα μόνη μου τον αστερίσκο. Σου άρεσε?
1: Πολύ καλό.
0: Τα νέα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν άμεσα σήμερα, αύριο, τα τελικά
1: είναι άμεσα είναι... όμως.
0: Ναι. Διότι όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος, η Νέα Δημοκρατία από το όραμα κάνει πράξη.
1: Μπράβο.
0: Από το όραμα στην πράξη. Σήμερα τις περιμένουμε τις ανακοινώσεις κανονικά, Τετάρτη. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός πάει Βρυξέλλες, διότι σκοπεύει να ζητήσει να πάρθουν μέτρα στήριξης. Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάει τηλέφωνο τον Πιερακάκη να το πει. Πρέπει να πάει ο ίδιος στις Βρυξέλλες.
0: Δεν θα δει τον Πιερακάκη. Σε άλλο θα το πει. Έτσι. Πάει για την Ούρσουλα. Επίσης μην ξεχνάτε ότι εχθές, γιατί εντέχνως δεν μας λέγεται πουθενά, εχθές ξεκίνησε στην πλατεία Συντάγματος μία διαμαρτυρία νέων ανθρώπων, δικών μας, των παιδιών μας, δικά μας, Ελληνόπουλια, τα οποία ήρθαν και αντιμέτωπα με αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δεν πήγαν εκεί για να τραμπουκίσουν ή για να δημιουργήσουν, πήγαν να διαμαρτυρηθούν για αυτό το οποίο βιώνουν, γιατί θέλουν το επίπεδο μόρφωσής τους να είναι αξιοπρεπές. Από ποια άποψη? Να μπορούν και να ζουν ως άνθρωποι, δηλαδή να σπουδάσω, να πάω στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν πρέπει να ζω και αξιοπρεπώς? Δεν έχω ανάγκη ως άνθρωπος νέος?
1: Βεβαίως. Βεβαίως
0: και έχουνε. Τι παίρνουν όμως, δεν μου είπες. Αυτοί οι γονείς που θέλουν να σπουδάσουν, καταρχάς πρέπει να αποφασίσουμε ως χώρα αν μας ενδιαφέρει να έχουμε ανθρώπους με μόρφωση. Εάν θέλουμε να έχουμε επιστήμονες ή θέλουμε πράιτα, που λένε και στο χωριό μου. Θέλουμε άβουλα όντα, τους πολίτες μας. Θέλουμε πολίτες με γνώμη, γνώση και άποψη και με ένα επίπεδο μόρφωσης το οποίο θα κάνει την κοινωνία όλων μας καλύτερη, ή θέλουμε μία κατάσταση ανεξέλεγκτη. Τι θέλουμε? Γιατί έτσι όπως το πάμε, και το είπαμε πάλι σε τούτη εδώ την εκπομπή πριν λίγο καιρό και μετά άρχισε να λέγεται και από άλλα sites και τα λοιπά, δεν είναι λίγοι οι φοιτητές οι οποίοι δεν έκαναν εγγραφή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που δεν έκαναν εγγραφή και σε άλλα πανεπιστήμια της χώρας, και όχι γιατί είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν και επέλεξαν τα ιδιωτικά που προτείνει η κυβέρνηση αντί του δημοσίου, απλά δεν είχαν οι οικογένειές τους την οικονομική δυνατότητα να τα στείλουν να σπουδάσουν. Mm-hmm. Εδώ πάει μόνο μία λέξη και αυτή είναι η λέξη ντροπή. Συνέχισε εσύ. Όχι για τους γονείς, ούτε για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν στήσει σκηνές στο Σύνταγμα κάτω από αντίξωες συνθήκες, αλλά τα νιάτα δεν τα σταματάει κανείς. Και το ξέρουμε σε τούτη εδώ τη χώρα, ειδικά γιατί πλησιάζει και ο Νοέμβριος. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν τα νιάτα πάρουν αποφάσεις, βάζουν σε σειρά όλη την κοινωνία. Τι θέλεις, Άγγελε, τι διαβάζεις?
1: Έχω βρει.
0: Έχεις έκτακτη είδηση?
1: Όχι, έχω μια ιστορική έτσι, αναφορά σε αυτό που λέγαμε για τους μαθητές.
0: Και για τους σπουδαστές και για όλους.
1: Βεβαίως, το 1671. Ο βασιλικός κυβερνήτης της Βιρτζίνια, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, έστειλε μια επιστολή στο βασιλιά λέγοντάς του: «Ευχαριστώ τον Θεό που δεν έχουμε δημόσια σχολεία ούτε δημόσια τυπογραφία στη Βιρτζίνια, και ελπίζω να μην έχουμε για τα επόμενα 100 χρόνια και παραπάνω, επειδή η μόρφωση έφερε στον κόσμο την ανυπακοή, την αίρεση και τις αιρέσεις, τις οποίες η τυπογραφία τις διέδωσε, μαζί με τους λίβελους εναντίον της καλύτερης κυβέρνησης», είχε πει τότε στο γράμμα του ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια.
0: Μπράβο του.
1: Και σήμερα βλέπουμε ότι...
0: ότι έχει πάρει φωτιά η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία αυτή τη στιγμή είναι 150% πάνω. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρεις πώς ακούγεται αυτό το πράγμα? Λοιπόν, και δεν πρόκειται και να πέσει. Ενώ

0: Στις Βρυξέλλες αλλά στην Μπανκόγκ. Γι' αυτό δεν θα συναντηθεί με τον Κυριάκο.
1: Χριστός, τι κάνεις στην
0: Διότι βρίσκεται στη σύνοδο του Δούνου Του και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
1: Στην Μπανκόγκ.
0: Βεβαίως, και θα έχει συνάντηση με Γεωργίεβα και συμμετοχή στους G7. Διμερείς επαφές με υπουργούς οικονομικών και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών.
1: United States.
0: Yeah, Κυριάκος Πιερακάκης.
1: China,
0: Big
1: Europe.
0: Boss. Oh. Ναι, κατάλαβες αγόρι.
1: Νιώθω μια συγκίνηση τώρα.
0: Και εγώ, ανεβήκαμε, level.
1: Έμα δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε κλάση πλέον, δεν πάμε έτσι.
0: Στις 16 και 17 Οκτωβρίου θα λάβει μέρος στις εργασίες της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής με αντικείμενο της προοπτικής της παγκόσμιας οικονομίας, της διεθνής ανισορροπίας και τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα τα πει δηλαδή τι μας περιμένει, τι έρχεται.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει.
1: Και γι' αυτό είμαστε τυχεροί που είναι υπουργός οικονομικών μας, για να τα εφαρμόσει σε εμάς πρώτα και μετά στους υπόλοιπους.
0: Το σταυρό μας να κάνουμε, λέω εγώ. Απαντές.

Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι, αν δεν είναι η πρώτη φορά, είναι από τις λιγοστές και μετρημένες στο ένα χέρι, όπου Έλληνας υπουργός συμμετέχει σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Και όλα αυτά φυσικά γιατί είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Αυτό το μπόνους έχει. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα αποκομίσει ο κύριος Πιερακάκης πολλά πράγματα από αυτές τις επαφές. Γιατί είναι πολύ σημαντικές.

0: Ο Ολυμπιακός λέει πάει στη Γαλλία.
1: Νικήσαμε Μασέι. Και εμείς και ο Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο, πότε, χθες?
1: Χθες.
0: Εψές?
1: Εψές.
0: Μπράβο. Οπότε αύριο αντιμετωπίζουν Μαρσέιγ. Μπράβο.
2: Φτιάχνουν χαρμανιλής μονιάς, μαξιμερώνουν μόνε.
0: Και για όσους τους αρέσει το χιόνι, ο Παρνασσός έχει γίνει ήδη λευκός. Ετοιμαστείτε για σκι. Σκι. Έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία σε οχήματα άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό μεταξύ Κομωτινής και Ξάνθης λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αυτό για όσους φίλους μπορεί να μας ακούν και να ταξιδεύουν προς τα Κίθενες, να έχουν μία ιδέα.
2: Και τώρα πια χωράνε.
0: Τέλος ο Απόπλους και των πλοίων από όλα τα λιμάνια, εννοώντας Πειραιά και Ραφίνας.

0: Και διαβάζω εδώ ένα άρθρο το οποίο είναι οι αποκαλύψεις από τη στήλη Big Mouth του powergame.gr mm-hmm. που λένε πως ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επαφές με καναλάρχες παρά τις φωνές που κατά καιρούς βάζει για διαπλοκή. Και σύμφωνα με τη συγκεκριμένη στήλη, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, mm-hmm. έχει αναπτύξει επαφές με καναλάρχες. Γιατί ο στόχος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη στήλη, είναι να καταφέρει να πλασαριστεί στη δεύτερη θέση μπροστά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Όλοι ξέρουμε ποιο κόμμα υποστηρίζει το κάθε κανάλι. Φαίνεται από το ρεπορτάζ.
0: Εγώ λέω τι γίνεται τελικά και ότι κάποιοι που λένε τέταρτη εξουσία έχουν απόλυτο δίκιο όταν το λένε και εκεί που αναφέρονται. Και χαιρετώ τον Άγγελο και πάω σε διαφημίσεις με το Βασίλη Παπακοσταντίνου και το εξαιρετικό του κομμάτι «Το παιχνίδι παίζεται». Άγγελε Μπουραντώνη, αύριο το πρωί, γεια.
1: Ιωάννα Γουρνά, αύριο, 9:02.
0: Γεια σου.
1: Bye bye.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
3: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
4: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
3: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
4: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και αλφαεπίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery

0: 2533. Ζαχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά και φυσικά σας προτείνω πάντα στο τρίτο ημίωρο έναν χώρο ο οποίος μπορεί να υπογράψει την ασφάλεια αλλά και τη σωστή οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας, αρχής γεννωμένης από την δική σας σωστή βέβαια χρήση του, αλλά όσον αφορά τη συντήρηση και την επισκευή του, ο Σωκράτης Άμιος και το σέρβις αυτοκινήτων που βρίσκεται Νικολάου Πλαστήρα 32 είναι αυτό που μπορεί να σας εγγυηθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Εμπειρία, μηχανήματα,
1: new car, caviar, four star day dream.
0: Και η χρήση των επώνυμων ανταλλακτικών είναι αυτό που κάνουν τη διαφορά και μας δίνουν την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας του αυτοκινήτου μας. Επισκεφτείτε το σέρβις αυτοκινήτων Σωκράτης Άμιος για πάρα πολλούς λόγους, αλλά και για να λάβετε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και μηχανικά και βουλκανιζατέρ και φανοποιείο και τα πάντα όλα και ηλεκτρολογείο, όλα σε ένα χώρο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Γνώριμος ήταν στις αρχές ο 22χρονος που προμήθευσε με ναρκωτικά την 20χρονη που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη. Έχει συλληφθεί.

Ξανά στο προσκήνιο. Ο φάκελος για το πύργος, καλό νερό, τσακώνα. Το οποίο πλησιάζει στην αποστολή του σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών. Η σύνδεση Ολυμπίας Οδού και Μωρέα παραμένει ο στόχος, με τη χρηματοδότηση και τις τελικές εγκρίσεις να καθορίζουν την έναρξη των έργων. Η κατάσταση βρίσκεται ακόμη στην, στην προετοιμασία, ενώ θα έπρεπε να είναι στην κατασκευή. Βέβαια, στις 8 Οκτωβρίου θυμόμαστε όλοι ότι ο κύριος Δήμας, εδώ από την περιοχή μας, είπε πως είναι πολύ κοντά το Υπουργείο για να φύγει ο φάκελος

αλλά δεν δόθηκε ποτέ ακριβής απάντηση για το πότε και για το αν θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου η προώθηση όλου αυτού του έργου σχετικά με την έγκριση της χρηματοδότησης και την ημερομηνία έναρξης εργασιών.

Ένα έργο το οποίο έχει συζητηθεί και με την αρχική σύμβαση να μετράει αρκετά χρόνια, μιας που ήταν το 2007. Μετά υπήρξαν τροποποιήσεις, φτάσαμε στο 21. Μετά ήρθε η ολοκλήρωση του τμήματος πατρών πύργου

0: Και έχουμε φτάσει στον Οκτώβριο του
1: 2026.
0: Και θυμόμαστε όλοι ότι ένα από τα προβλήματα ήταν η περιοχή του Καϊάφα.
1: Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a race.

Και για να γίνουν όλα αυτά, έχουμε ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή με τις λύσεις και με τις παρεμβάσεις και τις αλλαγές στις μελέτες να προστίθεται στο κόστος του 1 δις ευρώ.

Επομένως, τι περιμένουμε αυτή τη στιγμή? Την ολοκλήρωση του φακέλου και η εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων. Και φυσικά να εξασφαλιστούν αυτά τα επιπλέον χρήματα, τα οποία με τις παρεμβάσεις που γίνονται στις μελέτες αυξάνουν το κόστος του έργου. Όλα αυτά για να υπάρξει επέκταση 90 χιλιόμετρων που θα συνδέσει φυσικά το νομό μας με το νομό Ηλίας με έναν ασφαλή εθνικό οδικό δίκτυο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Έρχεται λοιπόν, ή ελπίζουμε ότι θα έρθει, η έγκριση του συγκεκριμένου έργου που περιλαμβάνει ένα δρόμο ο οποίος έχει μετρήσει πολλές ανθρώπινες ζωές στο παρελθόν. Και πάμε σε τραγούδι, γιατί μετά έρχεται μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκτίμηση. Ενός δημοσιογράφου και οικονομολόγου και αφορά τα καμπανάκια του Δούνου του και πώς πρέπει να τα λάβει υπόψη η χώρα μας.

Ο παραδοσιακό από την εξαιρετική φωνή Διονύση Σαββόπουλου και πάμε να δούμε τι μας λέει και πώς αναλύει την οικονομική κατάσταση αλλά και το καμπανάκι του Δούνου του ο κύριος Παπαδοκοστόπουλος. Η εκτίμηση του Δούνου του λέει στην έκθεση World Economic Outlook για πληθωρισμό 4,2% φέτος και 3,6% το 2027 παράγει μία σειρά από βεβαιότητες για τις εγχώριες οικονομικές εξελίξεις. Αρνητικές δυστυχώς που φέρνουν διαρκώς στο προσκήνιο και το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Αυτό της έλλειψης παραγωγής. Κρατήστε το αυτό γιατί... Εάν μας έχει δοθεί η αίσθηση ότι παράγουμε, σίγουρα δεν είναι αληθινή. Διότι αν μη τι άλλο, τον πρωτογενή τομέα τον έχουμε εγκαταλείψει στο έλεος του Θεού και του καιρού θα πω. Και όσον αφορά τη σύγχρονη ανάπτυξη μορφών, παραγωγής ενέργειας κτλ, κάνουμε μισή δουλειά. Πάμε όμως να διαβάσουμε ακριβώς τι μας λέει. Με τριτογενή τομέα, υπηρεσίες συν μεταφορές ναυτιλιακές κυρίως, στο 80% δεύτερο γενή μαζί με τις κατασκευές στο 16% και πρωτογενή στο 4% μετά περαιτέρω μείωσης, είναι λογικό το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να περνάει το 6% του ΑΕΠ από 1,5% που ήταν το 2019. Και αυτό το 6% το δανείζεται ο ιδιωτικός τομέας. Με αποτέλεσμα να αυξάνεται ισόποσα το εξωτερικό χρέος που έφτασε τα 597 δις στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Αυτό το 6% που είναι και η τρύπα ανάμεσα σε εισαγωγές και εξαγωγές είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Καθώς για την κάλυψή του χρεώνεται στο εξωτερικό και συνιστά μία διαρκή αιμορραγία που τα πρώτα χρόνια των μνημονίων περιορίστηκε λόγω μείωσης των εισαγωγών. Αυτή είναι η γενική εικόνα που καταλήγει σε χαμηλή ανταγωνιστικότητα της χώρας που στην παρούσα συγκυρία πλήττεται έτι περαιτέρω από την ενεργειακή κρίση που μας βρίσκει πάλι ανέτοιμους εξαρτώμενους από στερεά καύσιμα και με αδυναμία εκμετάλλευσης του προϊόντος της πράσινης ενέργειας παρόλο που γεμίσαμε τον τόπο αιωλικά πάρκα γιατί υπάρχει έλλειψη μπαταριών όπως λέμε σήμερα. Δηλαδή έχουμε καταστρέψει όλη τη χώρα και όλο το πλούτο της, το δασικό, για να γίνουμε... Για να γίνουμε παραγωγή πράσινης ενέργειας που δεν έχουμε τι να την κάνουμε και πού να την αποθηκεύσουμε. Ταυτόχρονα, ο υψηλότερος πληθωρισμός, εκτός από τις αμφιβολίες που εγείρει για τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, αυξάνει και τα δημόσια έσοδα, κάνοντας ευκολότερη την πολιτική των επιδομάτων, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μεταξύ 2019 και 2025 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 20 δις και πήγε στα 205 δις ευρώ, ενώ το ονομαστικό
περιλαμβανομένης και της πληθωριστικής αύξησης των 43 δις, πήγε στα 248 δις. Τώρα, για σήμερα μιλάμε. Από τα 205-248. Από τα 43 δις περίπου 12 μπήκαν στα ταμεία του κράτους, μετατρεπόμενα σε δημοσιονομικά πλεονάσματα πάνω από τους στόχους που έφερε η υπερφορολόγηση. Εκεί είμαστε και έτσι κινούμαστε, ενώ ελπίζουμε να μην γίνει κρίση δανεισμού ή ομολόγων που αντιμετωπίζουν χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, για διαφορετικούς βέβαια λόγους η μία από την άλλη, γιατί τότε μπορεί να πλήξει και μας, αυξάνοντας τα επιτόκια δανεισμού, τα οποία μέχρι τώρα μας παρουσιάζονται ότι έχουμε ευνοϊκούς όρους, αν θυμάστε. Αυτά τα προσθέτω εγώ. Και που θα προσθέσουν νέο χρέος στο ήδη μεγάλο χρέος που έχει αυξηθεί. Γι' αυτό και οι προαγορές χρέους, έστω και με ακριβότερους όρους, για τις οποίες δέχεται κιόλας κριτική ο κύριος Πιερακάκης, μοιάζουν με σωσίβια που μας κρατούν στην επιφάνεια. Όμως η έκθεση του Δουνουτού επισημαίνει ότι οι οικονομίες που εισάγουν ενέργεια και δεν συνδέονται στενά με την παγκόσμια αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζουν δυσμενέτερο συνδυασμό, υψηλότερο κόστος εισαγωγών, πιέσεις στα πραγματικά εισοδήματα, δυσκολότερες επιλογές οικονομικής πολιτικής και λιγότερα αντισταθμιστικά ωφέλη από την τεχνολογική επενδυτική έκρηξη. Και αυτή η τελευταία παρατήρηση του Ταμείου ταιριάζει γάντι στην Ελλάδα, όπου λέμε μεγάλα λόγια και φαίνεται να πασχίζουμε να μένουμε κολλημένοι σε ένα οικονομικό μοντέλο που δεν περπατάει, καταλήγει το άρθρο στην αυτεμπορική και ευχαριστούμε πολύ το δημοσιογράφο που μας ανοίγει τα μάτια. Έτσι σας πάω στο επόμενο διαφημιστικό. Με πολύ ωραία διάθεση, ειλικρίνεια και πραγματικότητα στην κοινωνία που ζούμε.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθενης, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθενης, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. ξεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες,
6: αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά,
5: πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

τέταρτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Φυσικά είναι το ημίωρο που ξέρετε τρώμε δικό μας, δικό μας κρέας, το οποίο μας προσφέρει το Volcanoes Farm με πάρα πολλούς τρόπους. Το Volcanoes Farm που βρίσκεται Φαρών 150 και μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι κρέατος και εκείνη τη στιγμή αν θέλετε μπορούμε να σας το μαρινάρουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε εξαιρετικές γεύσεις για όλους εσάς. Μπορούμε να καλύψουμε και τις πιο απαιτητικές ανάγκες για ένα γιορτινό τραπέζι. Μπορούμε να σας προσφέρουμε εξαιρετικά κρεατοσκευάσματα και αλαντικά, τα οποία είναι δικής μας παραγωγής. Ναι, όλα αυτά τα μπορούμε μόνο στο Volcanoes Farm, Φαρών 150. Και τα μπορούμε πάντα με χαμόγελο και με τον μοναδικό τρόπο της άμεσης εξυπηρέτησης, της καθαριότητας και του σύγχρονου χώρου. Και όταν λέω σύγχρονο, ξέρω τι λέω, μόνο αν το δείτε θα καταλάβετε. Γι' αυτό και πρέπει να το επισκεφθείτε. Χωρίς το ότι θα βρείτε και παραδοσιακά, παραδοσιακά προϊόντα delicatessen. Τούτης

Εχθές πραγματοποιήθηκε ένα τεράστιο άλμα της τεχνολογίας στη Βρετανία. Η Τζέιν Κάμπελ, Βρετανίδα βουλευτής, πάσχει από εκφυλιστική νόσο και εχθές ήταν ο πρώτος άνθρωπος που χρησιμοποίησε φωνή παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη για να εκφωνήσει ομιλία στο κοινοβούλιο. Γιατί η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καλό σκοπό. Η Κάμπελ, η οποία είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ομιλία επειδή πάσχει από νοτιαία μυϊκή ατροφία. Είναι μία νευρομυϊκή νόσος. Και η τεχνολογία, όπως δήλωσε, θα μου επιτρέψει να συμμετέχω στις συζητήσεις με τη δική μου φωνή. Αυτή που είχα πριν επιδεινωθεί η κατάστασή μου εξαιτίας της αναπηρίας μου, είπε η 67χρονη βουλευτή στην εισαγωγή της. Ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι πρόκειται για μια συγκλονιστική εξέλιξη για τη Βουλή των Λόρδων. Συνέχισε σε μία συζήτηση που ήταν αφιερωμένη στην υγεία. Επιτρέψτε μου, είπε λοιπόν, να σας παρουσιάσω τη Βαρόνι Κάμπελ έκδοση 2.0. Φυσικά, χαριτολογώντας, η οποία βέβαια για να μπορέσει να κάνει χρήση πήρε άδεια ειδική από την Επιτροπή Διαδικασιών προκειμένου να μπορέσει να κάνει χρήση του βοηθού της τεχνητής νοημοσύνης για την ομιλία της στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Μία είδηση από την Ελλάδα, αλλά που αφορά ένα σκάφος με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, ένα ιστιοφόρο το οποίο προσάραξε σε αμμώδη σημείο σε περιοχή της Κέρκυρας και να υπάρξει εισρωή υδάτων. Ευτυχώς ο ένας και μοναδικός επιβάτης είναι μια χαρά.

0: Είχαμε πει για τον ομαδικό βιασμό στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, το οποίο είχε δει τα φώτα της δημοσιότητας. Τώρα έρχεται η είδηση πως ανέστειλε το Πανεπιστήμιο τα πάρτι που οργανώνουν οι αδελφότητες μετά από αυτή την καταγγελία, η οποία έγινε και πάλι ένας λόγος αντιδράσεων, διότι το Πανεπιστήμιο επέβαλε πολύ ελαφριά ποινή σε αυτούς που κατηγορούνταν ότι την πραγματοποίησαν.
1: Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me.
0: Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου για την Ισπανία. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στη δεξιά και την ακροδεξιά.

Είχε γίνει ένα θέμα με κάποιους δημοσιογράφους και τη σχέση τους με το Λευκό Οίκο και την πρόσβασή τους εκεί. Και μιλάμε για δημοσιογράφους του CNN, του MS Now και του Πολίτικο. Ο ομοσπονδιακός όμως δικαστής αποφάσισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να παραβίασε τον νόμο όταν προσπάθησε να απαγορεύσει την πρόσβασή τους στην πιο πρόσφατη δικαστική απόφαση κατά του Προέδρου σε μια διαμάχη για την ελευθερία του τύπου. Έτσι λοιπόν δίδεται στους δημοσιογράφους η δυνατότητα προσωρινής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου. Είπα πρωί-πρωί το θέμα που προέκυψε φυσικά στην Τουρκία με το κλείσιμο του τηλεοπτικού σταθμού που υποστήριζε την αντιπολίτευση.

ψηφοδελτίων της. Είναι το διάστημα στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να συγκροτήσει τον πυρήνα της ηγετικής ομάδας με την οποία θα πορευθεί στις εκλογές, κρατώντας αυτά τα οποία έχει ήδη ανακοινώσει, αλλά και νέα πρόσωπα στα οποία έχει κάνει άνοιγμα και τους έχει αποστείλει μήνυμα. Και μιλάμε για τους νυν ανεξάρτητους βουλευτές που θέλουν να ενταχθούν ή σκέπτονται να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από τη βουλευτική τους έδρα, διαφορετικά δεν μπορούν να είναι υποψήφοι με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό εμένα μου κάνει λιγάκι τελεσίγραφο. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει και η δίκη μιας υπόθεσης του παρελθόντος πολύ δυνατής, και μιλάμε για το κύκλωμα εμπορίας βρεφών στα Χανιά με τις παρένθετες μητέρες από χώρες, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, και στο κατηγορητήριο βρίσκονται 33 άτομα. Σήμερα λοιπόν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, με ένα βαρύ κατηγορητήριο, θα ξεκινήσει αυτή η πολύκροτη δίκη εκμετάλλευσης όλων αυτών των γυναικών. Ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι εκμεταλλευόντουσαν αυτές τις γυναίκες ένα συγκεκριμένο κύκλωμα. Η εφημερίδα Daily Mail, και αυτό είναι φρέσκο, φέρνει στο φως νέα στοιχεία για τα αδιαφανή προσωπικά οικονομικά στοιχεία της αποπεμφθήσας πρέσβυρας Kimberly Guilfoyle. Μιας που πλέον έχουν αρχίσει να βγαίνουν στην επιφάνεια όλες αυτές οι αποκαλύψεις, έρχεται άλλη μία, καθώς φέρνει η Daily Mail νέα στοιχεία για την υπόθεση της εμπλοκής σε τηλεφωνήματα μεταξύ της Guilfoyle και την επιβολή, να το πω επιβολή, να το πω απειλή, δεν ξέρω να χρησιμοποιήσω, πάντως το σίγουρο είναι ότι ζητούσε 250.000 δολάρια από Έλληνες επιχειρηματίες. Αυτό λέει η Daily Mail. Λέει πως η κυρία Guilfoyle σε γενικές γραμμές είχε εκμεταλλευτεί την ιδιότητά της και ζητούσε τεράστια ποσά. Μάλιστα, αφορούσαν αυτά τα χρήματα την κάλυψη των οφειλών της στις κάρτες American Express, στην κάλυψη πληρωμής δανείου για το αυτοκίνητό της, αλλά και άλλα πολλά. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο αρκετά ακριβό και φυσικά δεν έλαβε ποτέ τα χρήματα που ζητούσε, και φυσικά όλα αυτά είναι

0: Είναι και ο λόγος που μέσα σε ένα δίωρο ο Ντόναλντ Τραμπ της έστειλε το τηλεσύγγραφο και την επιστρέφει και πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την Ελλάδα. Και κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσω μαζί μου το ραντεβού σας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Αλλά δεν θα ξεχάσετε ότι στις 12 η Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Ειλικρινά.
0: Ιωάννα Μαλλιώση και Ιωάννα Γουρνά σε ένα άλλο mood. Πιο διασκεδαστικό, πιο χαλαρό.
1: Ξαφνικά.
0: Λιγότερο ειδησιογραφικό, αλλά πολύ επικοδομητικό. Την αγάπη μου, ραντεβού αύριο το πρωί με την πρωινή καρφίτσα. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα?
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 9711.
1: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
7: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι Μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
10: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
9: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
10: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου.

σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
4: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Κάσος Μπουκουβάλας. Το δίπλωμα. Υπηρετούσα στην αστυνομία σε μια μεγαλούπολη τότε περίπου 20 χρόνια. Πέρασα από κάποια πόστα και κατέληξα εκεί που μου άρεσε περισσότερο. Να κυνηγάμε κακούς στο δρόμο, όπως κάποιοι από μας συνηθίζαμε να λέμε αστειευόμενοι. Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και στο δικό μου, υπάρχουν οι καλές και οι κακές στιγμές. Η απογοήτευση, ο θυμός και όλα όσα είναι γνωστά σε όλους μας. Οι πιο δύσκολες στιγμές είναι αυτές που έχουν να κάνουν με τα νέα παιδιά που πέφτουν σε παράπτωμα, κυρίως από επιπολαιότητα και άλλα που χάνονται σε μια απέραντη εγκατάλειψη χωρίς αύριο. Πρέπει να πω κι εγώ κάτι, και που δεν είναι καινούριο βέβαια, ότι οι έφηβοι ζουν σε έναν κόσμο φανταστικό και αυτή η φαντασία τους γεμίζει από ό,τι άκουσαν από κάποιο γνωστό ή φίλους. Έτσι έχουν μια εικόνα για τον πραγματικό κόσμο που είναι αδιανόητη.

τον κολλητό και όλοι μαζί τρέχουν. Καλοκαίρι, διακοπές, σχολεία κλειστά, χωρίς διάβασμα, τα συστατικά που συμπληρώνουν την εικόνα της ευτυχίας. Για την εξέλιξη προτιμώ να μην μιλήσω για κάτι δυσάρεστο που δυστυχώς δεν σπανίζει στις μέρες μας. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε πως όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά να είναι νικητές στη ζωή, χωρίς να βιώνουν τραγωδίες. Ήτανε απογευματάκι και είχα υπηρεσία με τον συνάδελφό μου, φορούσαμε πολιτική περιβολή και οδηγούσαμε αυτοκίνητο με συμβατικό αριθμό κυκλοφορίας. Είχαμε σταματήσει στη διασταύρωση δύο πολυσύχναστων δρόμων και το φανάρι ήταν κόκκινο. Ήρθε μια μοτοσυκλέτα μεγάλη, πολύ ψηλή, με αναβάτη ένα νέο παιδί κάπου εκεί στα 18 και σταμάτησε. Πλησίασα, άπλωσα το χέρι στο τιμόνι. «Τα χαρτιά σου», του είπα και σβήσε τη μηχανή. Με κοίταξε, μου έδωσε την άδεια κυκλοφορίας, μια ταυτότητα και τίποτα άλλο. «Έτσι κάνεις τις βόλτες σου εσύ. Δεν έχεις δίπλωμα οδήγησης ούτε κράνος να προστατεύεσαι», είπα αυστηρά. «Βγήκα να πάρω ένα παγωτό από το μαγαζί εδώ στη γωνία», μου απάντησε με πολύ ευγενικό τρόπο, χωρίς να φοβάται, ελαφρά έκπληκτος με την όλη κατάσταση. «Ακολούθησέ μας», είπα στεγνά. Η διαδικασία καθιερωμένη, η μηχανή στον γκαράζ του αστυνομικού τμήματος και ο νεαρός μαζί με άλλους στο κρατητήριο για να περάσουν αυτόφορο την επόμενη το πρωί. Μου έκανε εντύπωση η συμπεριφορά του και την άλλη μέρα πηγαίνοντάς τους με την κλούβα στο δικαστήριο, του είπα όταν περίμενε στη σειρά. «Θα πεις ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το δίπλωμα και ότι ζητάς συγγνώμη για την παράβαση. Ο δικαστής θα σου δώσει χρόνο να το βγάλεις και δεν θα έχεις καμία ποινή». Έγινε όπως του είπα και τον είδα να φεύγει με έναν κύριο που το έμοιαζε πολύ, που εμφανίστηκε ξαφνικά και τον πλησίασε ανήσυχος. Αφιερωμένος αυτούς που έχω γνωρίσει καθήκον τους να σώζουν στον δρόμο ψυχές και ζωές.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
3: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
2: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
3: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας.
3: και στο www.kanalina.gr.

0: Μην τα αγγίζεις.
1: Θέλω να με προετοιμάζετε.
0: Όχι.
1: Όχι να με προετοιμάζετε. Όχι. Διότι όταν μου βγάζετε το πράγμα που είναι μπροστά μου και μου φαίνεται ένα άλλο πράγμα που πρέπει να είναι μπροστά μου, μια αναστάτωση την παθαίνω.
0: Ειδικά όταν το δεύτερο πράγμα είναι τριπλάσιο από το πρώτο.
1: Ισχύει, αλλά έχει παρουσιάσει προβλήματα.
0: Προβλήματα έχεις εσύ, όχι το εργαλείο μας.
1: Το εργαλείο σου είναι λατωματικόν και είναι δεδομένο αυτό πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Γεια σας, Μάλιουση.
1: Γεια σου, Ουρνίτσα μου.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλή. Εσύ?
0: Είναι 12 και 4 πρώτα λεπτά. Κρατάει από χθες το βράδυ η διάθεση?
1: Πάντα κρατάει από χθες το βράδυ. Όταν είμαι μαζί σου, Ουρνίτσα.
0: Ναι, αλλά τώρα είναι. Δεν είναι ούτε πρωί, ούτε μεσημέρι, ούτε απόγευμα.
1: Είναι πρωινό μεσημέρι.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα να σας πω και τη μαύρη μου αλήθεια, ακόμη το μάτι δεν έχει ανοίξει.
1: Το δικό μου αναγκαστικό σου έχει. Από τις 6 είχε πήρε το χρόνο του.
0: Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση που ακούγατε το Στέλιο Νικολαίδη να την εκθιάζει δια την
1: 30χρονη
0: γνώση.
1: Την 30χρονη εμπειρία μου τη ραδιοφωνική.
0: 30ήμερη μπορείς να την πεις.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, Ιωάννα Μαλούση, Ιωάννα
1: Γουρνά. Να πούμε όμως συγγνώμη, να πούμε όμως για το Στέλιο και την καλή του τη διάθεση και την αναγνώριση και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: We love you.
1: Στέλιος.
0: Στέλιο. Στέλιο, we love you.
1: Περιμένει τα μηνύματά σου, Στέλιο. Διά σου σήμερα.
0: Hello.
1: Hello, Στέλιος.
0: How about you, boo? Εδώ είμαστε λοιπόν στο κανάλι, ένα καλεμάτα στους 94.
1: Πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε στους 94 και 8.
0: Έλα μου.
1: Και στο webngradio.gr που λέγει η κυρία Γουρνά. Και σε όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών. Και τηλεφωνικά στο 2721-092-500.
0: Να τα.
1: Τι είπατε, ρε παιδιά.
0: Τι είπατε, ρε παιδιά. Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν καλός ο καφές.

0: Όπως και να έχει follow στη σελίδα, στα social media, της εκπομπής μας, Ιωάννα στο τετράγωνο, για να έχουμε και την άμεση επικοινωνία inbox.
1: Inbox.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ποσειδώνα μου, σου στέλνω την αγάπη μου. Hey, hey, hey. Hi, bye, bye, bye, θα πω εγώ.
1: Έτσι. Να ξεκινήσω.
0: Δώσε.
1: Ή θα ξεκινήσεις μουσικά, πώς το θέλεις.
0: Θα σε εκπλήξω. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο, από τη βροχερή, από την ελαφροσυννεφιασμένη Καλαμάτα στη βροχερή Αθήνα. Τις καλημερό, καλησπέρο, απογευματινές μας χαιρετούρες. Λοιπόν, θέλεις μουσικά. Ωραία, να ξεκινήσουμε μουσικά.
1: Εσύ.
0: Πιο ταιριαστό. Μαντάμ, μαντάμ στο καλό.
1: Έτσι, έτσι.
0: Με τις ευλογίες μας.
1: Καλό δρόμο, κορίτσι μου.
0: Καλή πτήση να έχεις. Υπερατλαντική.
1: Και καλά όλα.
2: Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, κάθε μέρα στη στάση του τραμ.
0: Δεν θα το έλεγα με τέτοιο εργαλείο. Μόνο στάση δεν ήταν. Εσύ πάνω μου μπορεί να την κοίταγες από τη στάση.
2: Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, τα αγαπάκια σας είναι τα μα.
0: Τις γαμπάρες σας θες να πεις. Για μάμ ήταν σίγουρα, αλλά δεν ήξερα ποιον θα δαγκώσει.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά η αναφορά για την πρώην.
1: Για την πρέσβυρα που ήταν και πάει.
0: Και πάει, και πάει.
1: Τι έγινε ρε παιδιά.
0: Είδες τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα άνω του 1,70.
1: Ναι.
0: Πολλά.
1: Είμαι 1,74.
0: Ζουμερή.
1: Είμαι 1,74. Δεν μένει στην πληροφορία.
0: Όλα για μια γυναίκα γίνονται. Μέχρι και τον Ντόναλτ ξεγέλασε. Που είναι και παλιά καραβάνα.
1: Τι λες, παλιά την καραβάνα αυτή.
0: Ευγενικές, όχι απαρχαιωμένοι.
1: Όχι,
0: απλά δε. Παλιά.
1: Α, ναι. Το ξαναπεί, έπιασε από την αρχή.
0: Μαντάμ, μαντάμ. Κιμπερλάκι. Έφαγες ποδαράκι.
1: Έφαγε.
0: Για πες μας.
1: Η Κίμπερλι Γκυλφόρ, λοιπόν, παιδιά. Αγόρια και κορίτσια. Έχουμε εξελίξεις. Η γυναίκα που ήρθε στην Ελλάδα με αέρα αμερικανικής υπερπαραγωγής αποχωρεί από τη θέση της πρέσβυρας. Και όχι, δεν πρόκειται για φινάλι ρομαντικής κομεντής με θέα την Ακρόπολη. Εδώ μιλάμε για διπλωματικό θρίλερ με πρωταγωνίστρια, λευκό οίκο, δημοσιεύματα, καταγγελίες και έναν λογαριασμό πιστωτικής κάρτας που, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί, κάτι συμβαίνει με την Κιλφόιλ σήμερα, μόνο διακριτικός δεν ήταν. Γιατί άλλο να έχεις γνωριμίες και άλλο να συζητάμε αν οι γνωριμίες μπορούν να μετατραπούν σε προσωπικό οικονομικό όφελος. Εκεί η διπλωματία πάβει να είναι δημόσιες σχέσεις και αρχίζει να γίνεται πολύ ακριβό networking, έτσι όπως λένε στα Αμέρικα. Και ξαφνικά ο Λευκός Οίκος λέει περίπου: ευχαριστούμε για τη συνεργασία να μας γράφεις. Βέβαια, η επίσημη ανακοίνωση ήταν πολύ πιο ευγενική στην πολιτική, ακόμη και όταν κλείνει η πόρτα, προηγείται ένα «σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο». Φανταστείτε. Εγώ πάντως έχω απορία. Όταν σε στέλνουν να εκπροσωπήσεις μια υπερδύναμη, εκπροσωπείς τη χώρα σου ή πρέπει να προσέχεις μην εξελιχθεί η προσωπική σου ατζέντα σε μεγαλύτερο θέμα από την επίσημη αποστολή? Ερώτηση.
0: Στην Κύπερδη.
1: Είσαι σένα.
0: Μαντάμ. Είστε σκέτο ουρί του Ισλάμ. Κυριολεκτικά.
1: Μαντάμ. Και κάτι ακόμα. Πόσο γρήγορα αλλάζει το κλίμα στην πολιτική. Θες είσαι ένα πολύτιμο στέλεχος, ας πούμε, σήμερα είσαι πρωταγωνίστρια της είδησης. Έχει τελικά το πολιτικό χειροκρότημα ημερομηνία λήξης? Κυρία Βουνά, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα τα πολιτικά.
0: Η ιστορία έχει δείξει πως ναι. Όχι για όλους, αλλά για όσους θεωρούν το κρεβάτι Βιετνάμ, ναι.
1: Να ξεκαθαρίσουμε βεβαίως ότι οι καταγγελίες δεν είναι καταδικαστική απόφαση και η ίδια τις αρνείται. Αλλά η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Το συμπέρασμα? Στη διπλωματία μπορεί να χρειάζεσαι διαπιστευτήρια πρωτόκολλου και υψηλού επίπεδου γνωριμίες, αλλά όπως φαίνεται, χρειάζεσαι και πολύ καλό έλεγχο του παρασκηνίου.
2: Σας γουστάρω.
1: Σας γουστάρω.
0: Εγώ σκέφτομαι πάλι εκείνο τον έρμο τον Κωστάκη.
1: Έχουμε πολλούς, για πες ποιον.
0: Που τον εγούσταρε η χωριά της, αν μπορεί κανείς να θεωρήσει. Τον Αργυρό, τι θα κάνει? Που πέθαινε για Αργυρό.
1: Ναι, πέθαινε.
0: Τι θα κάνει ο Αργυρός?
1: Και κουμπάρος.
0: Ο οποίος, έτσι. Ναι.
1: Για πες.
0: Τι, λες να χαλάσει κουμπαριά? Δεν νομίζω.
1: Εντάξει τώρα, εκεί η απομάκρυνση δεν θα βοηθήσει.
0: Όχι. Αλλά εντάξει. Ας παίξει λίγο πιο safe.
1: Ναι, και εκείνος πήγε να παίξει με το αμερικανικό προϊόν.
0: Δεν βλέπει πως παίζουν άλλοι καλλιτέχνες με τα δικά μας κορίτσια και παιδιά?
1: Πάντως η καρέκλα βλέπουμε το συγκεκριμένη.
0: Της πρεσβείας.
1: Της πρεσβείας, ναι. Μπορεί να είναι αναπαυτική, αλλά όταν αρχίσουν κάποιες ερωτησούλες, τα ροδάκια.
0: Τι είναι αναπαυτική, αγάπη μου? Τζις κάνει όταν δεν ξέρεις να κρατάς τι κάνεις στην προσωπική σου ζωή κρυφό. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, τι περίμενε και η Κίμπερλι? Μία δόθε, μία κήθε. Μία με τόνα, μία μετάλλο.
1: Τώρα σου λέει, ρε παιδί μου, και αυτή η χώρα τώρα, η καψερή η χώρα. Δηλαδή θέλω να
0: όχι,
1: πω.
0: Όχι, η καψερούς έλεγε τους κατοίκους της χώρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η χώρα μια χαρά προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί.
1: Και μάλιστα στο μήνυμά της ήταν εξαιρετικά. Για τη χώρα, ας πούμε.
0: Ναι. Έτσι. Εμάς θεωρούσε παρακατιανές.
1: Ναι, αυτό, κάπως
0: έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εγώ πάντως θα το ξαναπώ. Ότι η καρέκλα μπορεί να είναι άνετη.
0: Της άρεσε όμως που στην πνίκα σηκώθηκαν όλοι και βαρέσανε προσοχή με το που μπήκε μέσα.
1: Αλλά αποκτά
0: ροδάκια. Δεν ξέρανε, δεν ρωτάγανε.
1: Έτσι.
0: Άστο τώρα, μη μου θυμίζεις την πρωινή καρφίτσα.
1: Άστο.
0: Λοιπόν. Άστο, γιατί εκεί τουλάχιστον έδειξα μια πρέπουσα εγκράτεια. Οφείλω να το ομολογήσω. Μη με πιέζεις εσύ και τα βγάλω όλα στη φόρα.
1: Εσύ και τη φόρα.
0: Σι,
1: λοιπόν,
0: σι.
1: Και επίσης κάτι άλλο μου τράβηξε την προσοχή σήμερα. Αλλάζω θέμα εντελώς τώρα αυτή τη στιγμή. Πάω αλλού. Λοιπόν, ας ασχοληθούμε με ένα έγκλημα που διαπράττεται καθημερινά στα social media. Όχι φοροδιαφυγή, όχι σκάνδαλα.
0: Άκου. Ποιο είναι, που είμαι σίγουρη ότι δεν έχεις ενημερωθεί.
1: Για πες.
0: Αποτελέσματα ΕΚΠΑ. Το διάβασες?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, 6 στους 10 μαθητές,
1: ναι,
0: το μέλλον τους το βλέπουν ως influencers.
1: Τέλειο.
0: Αυτό είναι το επάγγελμά τους.
1: Τέλειο.
0: Που θέλουν να ακολουθήσουν.
1: Εξαιρετικό, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Έτσι πρέπει.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Σωθήκαμε δηλαδή ως χώρα.
1: Μιλάμε λοιπόν για το μεγαλύτερο κοινωνικό ατόπιμα.
0: Για πες.
1: Μια γυναίκα να μεγαλώνει και να μην έχει την ευγένεια να εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο. Και η Μαρία Μπακοδήμου, η γνωστή Μαρία Μπακοδήμου, βγήκε και είπε το αυτονόητο, που τελικά μόνο αυτονόητο δεν είναι. Από πότε, ρώτησε, το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα? Και εμείς αναρωτιόμαστε, από πότε άραγε? Ποιος συνεδρίασε, ποιος ψήφισε και πότε δημοσιεύτηκε αυτός ο άγραφος νόμος που λέει ότι μετά από κάποια ηλικία η γυναίκα πρέπει να χαμηλώσει τα φώτα, να φοράει μπέζ, να κόβει τα μαλλιά, να κυκλοφορεί μόνο μέχρι το φαρμακείο? Γιατί προσέξτε το παράλογο. Ένας άνδρας με γκρίζους κροτάφους είναι εγωιτευτικός, είναι όριμος, είναι έμπειρος.
0: Για τον Κούστα μιλάς.
1: Αλλά έχει και μια κυλίτσα.
0: Για τον Κούστα μιλάς, κορίτσι μου.
1: Αυτό το πατρικό, το καθησυχαστικό. Πρόσεξε τι ωραία που τον περιγράφω.
0: Ειδικά αν είναι και μπρουτάλ, έτσι.
1: Το έχει φάει τα ψωμιά του και ξέρει τη ζωή. Η γυναίκα όμως αν έχει ρητίδες, πρέπει να απολογηθεί. Αν έχει λευκά μαλλιά, πρέπει να τα βάψει. Και αν δεν τα βάψει, αφέθηκε. Και αν τα βάψει, προσπαθεί να κρύψει την ηλικία της. Αν κάνει μπότοξ, το παράκανε. Αν δεν κάνει, δεν προσέχει τον εαυτό της. Δηλαδή, αγαπητή μου, αλήθεια τώρα. Το ακατόρθωτο. Μιλάμε για το ακατόρθωτο αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι ακριβώς, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά από τα συμφραζόμενα βγαίνει κάτι ως ακατόρθωτο. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πω. στο μεταξύ και μεταξύ των γυναικών.
0: Και έλα να σου πω κάτι. Μισό. Σε αυτό ευθύνονται και οι γυναίκες.
1: Έτσι. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι οι γυναίκες έχουν γίνει η επιτροπή αξιολόγησης των μετίδων. Λες και κάθε γυναίκα που βλέπουμε στο Instagram, ειδικά τώρα, είναι υποψήφια για τα κλειστεία της αιώνιας νεότητας. Και εμείς κρατάμε βαθμολογίες. Παιδιά, ξέρετε τι με ενοχλεί περισσότερο? Ότι πίσω από το γέρασες κρύβεται συχνά η ιδέα πως η γυναίκα χάνει την αξία της όταν πάβει να ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο εμφάνισης. Σαν να έχει ημερομηνία λήξης η γοητεία, η επιθυμία, ο έρωτας αν θέλετε, η δημιουργικότητα, τα όνειρα. Σαν να έρχεται μια προειδοποίηση από το σύμπαν. Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ηλικίας απαγορεύεται πλέον να φλερτάρετε, να φορέσετε μίνι ή να ανεβάσετε φωτογραφία χωρίς την έγκριση της επιτροπής.
0: Σε ένα άλλο σύμπαν. Αυτό δεν ισχύει για τις Ιωάννης το τετράγωνο. Σας το δηλώνουμε ευθερσώς. Διότι μπορούμε και κάνουμε τα πάντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και που να ξέρατε και τι άλλο θα κάνουμε σε λίγο.
1: Μαρία Μπακοδήμου, σωστά τα είπες.
0: Σωστά τα είπες.
1: Δεν θα απολογηθούμε για τα χρόνια μας.
0: Όχι.
1: Θα απολογηθούμε μόνο αν δεν καταφέρουμε να τα ζήσουμε όπως θέλουμε.
0: Και συν τη άλλη, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Είναι ευλογία να μπορείς να μεγαλώνεις.
1: Έτσι, μπράβο. Προτιμώ λοιπόν εγώ και εσύ, γιατί ξέρω και την άποψή σου, να μεγαλώνουμε, να γελάμε, να κάνουμε σχέδια, παρά να μένουμε για πάντα στην ανυπόφορη πραγματικότητα του Instagram.
0: Και φάτο δίωρο να έχουμε την αγάπη και από εμάς. Καλώς ήρθαμε και καλώς σας βρήκαμε.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι και από εμάς αγάπη.
0: Σημασία.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Σημασία έχει ότι είναι φίλος ο Κροατής.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Είναι από την πρωτεύουσα, τη Βροχερή.
1: Εντάξει.
0: Έλεγα να σου πω κάτι, πολύ με προβλημάτισες. Στεναχωρήθηκα πρωί-πρωί.
1: Γιατί?
0: Γιατί φεύγει η Κίμπερλι.

0: θα βρεθούμε την ημέρα. Αν χαθούμε στη βραδιά, θα βρεθούμε το πρωί. Μην πιάσουμε και κοριούς όμως, κοντά κοντά. Και μια απόσταση χρειάζεται.
1: Σιγούλιες,
0: έτσι. Έτσι, ένα safe. Με μέτρο.
1: Είναι και εποχή για ιώσεις τώρα και
0: έτσι.

0: Τιν, τιν, τιν, τιν, τιν.
1: Τουν.
0: Και τουν και τιν.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εγώ ήθελα να πω την ταυτότητα της ημέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν με φτάνει ο χρόνος.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό.
0: Οκ, okay, μπορείς να πεις ζώδια.
1: Όχι, ούτε αυτά. Θα σου πω ποιες χώρες αξίζει να επισκεφθείς.
0: Πες και αυτό. Λοιπόν, και αυτό παίζει.
1: Ακριβώς, το ξέρω. Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο.
0: Γεια σου, Στέλιο. Λοιπόν. Ήρθες.
1: Κούβα. Ένας Κούμπα, προορισμός Κούμπα. Με δύο όψεις.
0: Πάω ευχαρίστως.
1: Στην Κούβα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, αρχιτεκτονική.
0: Τι πίνουμε στην Κούβα, ξέρεις?
1: Ρούμι.
0: Έτσι, γεια σου, αγάπη μου.
1: Λοιπόν, ζεστή.
0: Πάω, σου λέω, με κλειστά μάτια.
1: Λοιπόν, θα σε πάω. Κλειστά να τα έχεις. Λοιπόν. Ζεστοί άνθρωποι, σπουδαίος πολιτισμός. Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Έχει πάει, τους ξέρει. Ωστόσο και
0: όχι,
1: την καλέ,
0: έχουν έρθει, έχει έρθει Κούβα εδώ.
1: Λοιπόν, λακκούβες, ερυπωμένα κτίρια, έλλειψη νερού και διακοπές ρεύματος. Είναι τα τέτοια, τα αρνητικά, έτσι.
0: Ισχύει, λοιπόν. Και λίγο προσοχή στο φαγουγητό.
1: Λοιπόν,
0: Τζίκιστάν.
1: Τατζικιστάν. Τι να προσέξετε λοιπόν εκεί? Να προσέξετε το φαγητό.
0: Να το φαγητό.
1: Βασικά εκεί ξέρετε τι τρώνε? Ένα έδεσμα εκεί.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Το αποξηραμένο στον ήλιο γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Τε.
0: Ήλιο. Το βάζουνε για μπάσκι. Εσείς μπορείτε να πάρετε αυτό με την πέτσα. Πέτσα. Ζάχαρη πέτσα.
1: Λοιπόν, εκεί προσέχετε αυτό το. Και προσέχετε και το νεράκι, έτσι. Λοιπόν, αλλά κατά
0: δεν έχει νεράκι.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν, η καλύτερη κουζίνα στον κόσμο είναι η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Είναι στην Ιαπωνία. Έτσι. Λοιπόν, πολλά περισσότερα από το σούσι. Μην αυτό. Έτσι, μην πάει το μυαλό σας κατευθείαν στο γνωστό. Έχει πάρα πολλά. Έχει και πάρα πολλά ωραία ονόματα τα οποία διαβάζω αυτή τη στιγμή και δεν θα σας τα πω.
0: Ευχαριστούμε που μας λυπήθηκες.
1: Πολύ καλές γεύσεις παντού. Τα βρείτε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η πιο υποτιμημένη χώρα είναι το Εκουαδόρ.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακή ποικιλία πραγμάτων σε πολύ μικρή έκταση.
0: Ναι. Και μπανάνες.
1: Νησιά Γκαλαπάγκος.
0: Έτσι, πανάθεμάτα.
1: Χιονισμένα ηφαίστεια, καταράχτες στο Μπάνιος.
0: Παμέ.
1: Και καλοδιατηρημένες ιστορικές
0: πόλεις. Παμέ, είναι Εκουαδόρ. Πήγαινε.
1: Έφυγε μαζί σου.
0: Έφυγα.
1: Φύγαμε, λέμε.
0: Θα ζούμε με μπανάνες.
1: Έχουν και κάλι και μαγνήσιο.
0: Βέβαια. Θα μας διατηρούν fresh.
1: Και fresh και fit.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής η Ταϊλάνδη.
0: Ναι, ισχύει αυτό, αλλά.
1: Να ζήσεις πολλά.
0: Έχει κι άλλα.
1: Ξοδεύοντας σχετικά λίγα. Γευστικό street food, όμορφες παραλίες, οικονομικά μασάζ, αξιολογή διαμονή σε οικονομικά ξενοδοχεία. Ιδανικός ο συνδυασμός.
0: Ναι.
1: Και δεν συνδυασμός πραγμάτων που δεν αδειάζουν το πορτοφόλι.
0: Ναι, ναι.
1: Thailand it is.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η πιο ξεχωριστή φύση είναι στο Κυργιστάν.
0: Ναι.
1: Νομάδες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, ας πάνε άλλοι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ.
1: Είναι τόσο όμορφο, λέει, που
0: ναι, δεν
1: είναι σαν άλλος πλανήτης.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Οι πιο όμορφες παραλίες είναι στην Ελλάδα.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, λευκά χωριά, αποχρώσεις του μπλε, μικρά καΐκια, ταβέρνες δίπλα στο κύμα. Μια από τις πιο απομονωμένες χώρες, το Τουρκμενιστάν. Η έκδοση βίζα θα διαρκέσει πάνω από μήνα.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν εμείς το επόμενο 20ήμερο δεν ταξιδεύουμε.
0: Εντάξει.
1: Πιο μετά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μαρμάρινα κτίρια κτλ. Κτλ. Ωραία. Α, και εκεί βρίσκεται και εκείνος ο κρατήρας, ο Νταρβάζα.
0: Τον ήξερες.
1: Ο γνωστός που είναι ο σπήλι της Κολάσεως.
0: Α.
1: Τον έχεις δει και εσύ, είναι σίγουρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα δεν ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Α, η Σλοβενία ασφαλής προορισμός. Πήγαινε. Η γνωστή κοινή μας φίλη πήγε εκεί και έσπασε πόδι. Το λες και ατυχία. Παιδιά, υπέροχος ο προορισμός αυτός. Και ένας από τους πιο εντυπωσιακούς, τελειώνω, προορισμούς. Η Μογγολία.
0: Διαφημίσεις.
1: Υπέροχος ο ουρανός.
0: Διαφημίσεις.
1: Τελείωσα.
0: Μπράβο.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721087164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-2727-0.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
14: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
13: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
14: Κρεοπολείο Βολκάνος Φαρμ. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούση στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8, και φυσικά μέσω του ngradio.gr. Κατεβάστε την εφαρμογή για να είστε συνέχεια ενήμεροι για το τι γίνεται στο ngradio.gr, το web radio της καρδιάς μας, και στα RGNA φυσικά. Για το νομό Μεσσηνίας και τους όμορους νομούς, κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8 και διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών. Αυτά τα λίγα και παρακαλώ πολύ. Πριν μιλήσει η Ιωαννίτσα, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε και στα social media. Σελίδα της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο στο Facebook και στο Instagram. Παρακαλώ πολύ, Ιωάννα μου. Ιωάννα μου. Ιωάννα μου. Ναι, ναι, ναι. Είναι που το μάτιασες, είναι που το πες. Αλλά εγώ όμως, επειδή έχω το μαγικό χέρι,
1: σας είπα ότι το πράγμα εδώ είναι προβληματικό.
0: Δεν είναι το πράγμα.
1: Δεν είναι το πράγμα. Δεν το κούνησα.
0: Όχι, δεν είχε να κάνει. Εγώ όμως κούνησα.
1: Α, εντάξει, ήταν να κουνήσεις. Λοιπόν,
0: πηγαίνοντας να πάρω το στόχο μου. Αυτό που είχα άμεση ανάγκη για να έχω ενέργεια να αντέξω
1: την κακουχία του στούντιο, του ραδιοφωνικού. Ρένα μας από το Ντουμπάι, δεν χορταίνω, λέει, να σας ακούω και εμείς...
0: Εγώ δεν χορταίνω να τρώω πάλι, Ρένα. Ρένα, δεν σταματάω.
1: Σου στέλνουμε τα φιλιά μας, η Μπουκωμένη και η, τέλος πάντων, η άλλη, που δεν είναι. Ο Μιχάλης από το Παραλίμνη.
0: Όχι, δεν είναι. Το κατάπιε πριν όσο μίλαγα εγώ, πες την αλήθεια.
1: Την αλήθεια.
0: Ήτανε Μπουκωμένη και με άφησε να τα πω όλα εγώ για να καταπιεί.
1: Θα με καταστρέψει αυτή. Λοιπόν, κορίτσια, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Να σε καλά, Μιχάλη μου. Πολλά είπαμε, δεν ξέρω με τι ακριβώς συμφωνείς. Ξαναγράψε μήνυμα. Η Άννα από την Ανδρούσα. Φθινόπωρο πια, ραδιόφωνο και καφεδάκι με αγάπη. Και από εμάς επίσης. Η Σοφία από τον Άρη. Το τετράγωνο έγινε η παρέα μας κάθε μέρα. Και η δικιά μας, και μας συγκινεί βαθιά που μας το γράφετε. Ο Ορέστης από την Αλεξανδρούπολη. Επιμένων Βανδύ. Και εγώ μεταφέρω το αίτημα. Λοιπόν, η Γεωργία από τη Λαμία. Αχ, τι ωραία που τα λέτε. Έλα εδώ να κάνουμε παρεούλα. Λοιπόν, η Μαρία από το Σίδνεϊ. Ωραία ροή χωρίς διακοπή. Ναι, δεν είμαστε ασταμάτητες, δεν είναι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Λοιπόν, η Άννα η Καραγιάννη. Καλησπέρα από Λάρισα. Καλησπέρα, Ανούλα, και σε σένα. Περίμενε, έχω και κάτι συμπληρωματικό. Περίμενε. Στέλιο, τα στέλνεις. Λοιπόν, η Δήμητρα από τη Σπερχογία στο μαγαζί. Καλή συνέχεια με αγάπη. Και σε σένα, καλή συνέχεια στην ημέρα σου, Δήμητρα. Ευχαριστούμε, Στέλιο. Και ευχαριστούμε και όλους αυτούς που μας έστειλαν τα μηνύματα.
0: Έλα, μέσω Στέλιο.
1: Μέσω του ngradio.gr.
0: Oh, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, επειδή εμείς εδώ.
0: Μπορώ να κάνω μια. Έτσι, μια παρένθεση.
1: Και γιατί.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά.
0: Εάν μην στέλνετε αιτήματα φιλίας, εάν δεν έχετε εμφανή στοιχεία στα προφίλ σας ή τουλάχιστον
1: κοινούς φίλους.
0: Ακριβώς. Μην μπαίνετε στον κόπο, γιατί με ταλαιπωρείτε να σας διαγράφω. Κατευθείαν.
1: Ήταν προσωπικό του θέμα, ήταν προσωπικό του αίτημα.
0: Ναι, λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, συγκρατηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδοχή σε fake προφίλ.
1: Επίσης, εγώ πρέπει να σας πω ότι εδώ σε κουβί σειρά και τάξη δεν έχουμε. Οπότε λοιπόν παλαιότερα ξεκινάγαμε με την ταυτότητα της ημέρας.
0: Όχι, τώρα άλλαξε.
1: Τώρα άλλαξε και κάθε φορά θα αλλάζει ανάλογα με τη διάθεση. Λοιπόν, σήμερα να σας πούμε ότι χρόνια πολλά θα πρέπει να πείτε στον Γερβάσιο.
0: Άμα το ξέρετε.
1: Έτσι. Είναι να είναι γερός και δυνατός και να έχει ανθρώπους γύρω του που θυμούνται τη γιορτή του, χωρίς να βάλουν υπενθύμηση στο Viber, λέω εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, πες εσύ τώρα.
1: Παγκόσμια ημέρα προτύπων σήμερα, δηλαδή η μέρα που γιορτάζει τυποποίηση, οι κανόνες και οι προδιαγραφές. Και σκέφτομαι ότι αν εφαρμόζουμε τα πρότυπα στην καθημερινότητά μας, θα είχαμε γλιτώσει πολλά. Υπήρχε, για παράδειγμα, συγκεκριμένη προδιαγραφή για το πόση ώρα επιτρέπεται να λες έρχομαι 5 λεπτά.
0: Μπορώ.
1: Πες.
0: Στο προδιαγραφή υπάρχει το δεύτερο συνθετικό της λέξης που είναι η διαγραφή. Για να το θυμάστε. Μη με ταλαιπωρείτε. Ναι. Επανέρχομαι εγώ στο θέμα.
1: Να υπήρχε, ας πούμε, μία πιστοποίηση για όσους λένε δεν είμαι κοτσομπόλης, αλλά άκου τι έγινε.
0: Όχι, δεν είσαι κουτσομπόλης.
1: Και να υπάρχει άιζο, ρε παιδί μου, για σχέσεις, για αυστηρές προδιαγραφές, ειλικρίνειες, συνέπειες.
0: Υπάρχει άιζο για το κουτσομπολιό.
1: Στοιχειώδους συναισθηματικής διαθεσιμότητας.
0: Υπάρχει άιζο για το κουτσομπολιό.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει, λες δεν με ενδιαφέρει, μη συνεχίζεις.
1: Βεβαίως.
0: Το καλύτερο.
1: Βεβαίως. Και οφείλει να το κάνει οποιοδήποτε. Βεβαίως. Αλλά έλα μου που δεν. Και βεβαίως το πιο χρήσιμο πρότυπο θα ήταν ένα και μοναδικό. Να μην επιτρέπεται σε κανένα να λέει εγώ είμαι έτσι, δεν αλλάζω. Όχι ρε φίλε.
0: Όχι ρε φίλε. Όχι, να μείνεις έτσι μακριά από μένα.
1: Έτσι. Ναι, δεν είναι πρέπον, δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι, αλλά.
1: Σαν σήμερα, το 1800.
0: Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να εξελίσσονται.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποιοι από την άλλη, μένουν. Να πούμε σε όλους ότι είναι πολύ όμορφο να εξελίσσεσαι.
0: Εμείς θα το πούμε.
1: Έτσι. Σαν σήμερα, το 1863, λοιπόν, ο Άλφρεντ Νόμπελ κατοχυρώνει την πατέντα για την παρασκευή της νητρογλυκερίνης, μια ουσίας που θα συνδεθεί με την παραγωγή εκρηκτικών. Αργότερα το όνομά του θα γίνει γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τα περίφημα βραβεία Νόμπελ. Και αυτός ξεκίνησε, ο τύπος, ξεκίνησε με μια εφεύρεση που μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις και κατέληξε να συνδέεται με βραβεία. Λίγο ανακολουθία υπάρχει εδώ, μικρή, όχι μεγάλη. Λοιπόν, προσέξτε όμως, γιατί τα βραβεία συνδέονται με την ειρήνη, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Τέλειο. Λοιπόν, που σημαίνει ότι ακόμα και μια εκρηκτική αρχή δεν αποκλεί μια σπουδαία συνέχεια. Να το ακούσουν όλοι αυτό, έτσι. Όσοι έχουν να κάνουν με τοξικές σχέσεις, έχουν τσακωθεί με τη μισή οικογένεια, πιστεύουν ότι η ζωή τους τελείωσε επειδή κάποτε έκανε μια λάθος επιλογή. Το νου σας, παιδιά. Βέβαια, υπάρχει και άλλη πλευρά. Ορισμένοι άνθρωποι δεν χρειάζονται νητρογλυκερίνη για να προκαλέσουν έκρηξη, αρκεί να τους πεις «Έχεις αλλάξει λίγο τελευταία».
0: Λίγο.
1: Ή να τους αγγίξει το κινητό. Doink.
0: Καλά αυτό.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1914 ο ελληνικός στρατός ανακαταλαμβάνει την Βόρεια Ήπειρο. Μια σημαντική ιστορική στιγμή που μας θυμίζει πόσο σύνθετη είναι η ιστορία αυτού του τόπου και πόσες αλλαγές έχουν περάσει τα σύνορα, οι κοινωνίες και οι άνθρωποι του. Και μια και μιλάμε για σύνορα, να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να χαράξουν ούτε τα στοιχειώδη προσωπικά τους όρια. Είχα μια τέτοια συζήτηση για αυτό το λόγο και το όριο. Λοιπόν, τα παιδιά, τα σύνορα δεν είναι μόνο γεωγραφικά, υπάρχουν και τα όρια της υπομονής μας, έτσι. Και αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εξαντληθεί προπολού. Σαν σήμερα το 1964, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τιμάται με τον Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα του υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων και της φυλετικής ισότητας. Ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε για έναν κόσμο με λιγότερες διακρίσεις, περισσότερη δικαιοσύνη και ίσα δικαιώματα. Το 1944 ο Έρβιν Ρόμελ, ο γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου, αυτοκτονεί αφού αποκαλύπτονται οι επαφές του με συνωμότες που είχαν επιχειρήσει να δολοφονήσουν τον Χίτλερ. Μια σκοτεινή σελίδα της ιστορίας που θυμίζει πόσο ακραίες μπορεί να γίνουν οι συνθήκες όταν η εξουσία, ο φόβος και οι πολιτικές συγκρούσεις καθορίζουν τη μοίρα των ανθρώπων. Σαν σήμερα το 1998, το Νόμπελ Οικονομίας το παίρνει ο Ινδός οικονομολόγος Αμάρτια Σεν για τη συμβολή του στις οικονομικές αναλύσεις σχετικά με το κράτος πρόνοιας. Και εδώ μπαίνουμε, αγαπημένοι, σε ένα θέμα που πονάει. Την οικονομία. Γουρνίτσα μου.
0: Άστο αυτό.
1: Γιατί άλλο να τη μελετάς σε πανεπιστημιακό επίπεδο και άλλο να προσπαθείς να βγάλεις τον μήνα με λογαριασμού, σούπερ μάρκετ, καύσιμο και εκείνο το έκτακτο έξοδο που εμφανίζεται πάντα τη στιγμή που λες επιτέλους αυτό το μήνα θα μείνει και κάτι. Δεν θα μείνει. Να σου πω εγώ. Το 1939 γεννιέται ο Ραλφ Λόρεν, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, που δημιούργησε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κόσμους του διεθνού στυλ. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την κομψότητα και το διαχρονικό ντύσιμο. Σαν σήμερα, το 1990, φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, αγαπημένος δικός μου, σπουδαίος Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης με τεράστια συνεισφορά στην κλασική μουσική. Το 1995 η Ελένη Βλάχου, σημαντική Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδότρια της Καθημερινής. Και το 2004 χάνουμε τον Βλάση τον Μπονάτσο, τον ρόκερ, τον ηθοποιό και τον σόουμαν που ήξερε πώς να συνδυάσει το χιούμορ, την ευγένεια και μια αληθινά ξεχωριστή σκηνική παρουσία. Είχε εκείνο το χάρισμα. Αυτά λοιπόν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, εμείς είμαστε στο μικρόφωνο, ωστόσο με καλή διάθεση και άποψη για αρκετά πράγματα, αν όχι για όλα. Οι δύο Ιωάννες του Τετραγώνου, για να συνεχίσουμε με μουσική. Τι λες?
0: Έφυγε.
1: Έφυγε.

0: Στέλιο.
1: Ο Στέλιος είπε ότι
0: Στέλιο,
1: εχθές...
0: τι θες, τραγουδάρες μας αφιέρωσες
1: εχθές.
0: Εχθές λοιπόν έκανε εκπομπή ο Στέλιος ο Νικολαίδης ο Τίκτο.
1: Στις 9 η ώρα.
0: Νομίζω...
1: Στις 8.
0: 8.
1: Έτσι. 8 με 9, λάθος μου, ναι.
0: Έτσι. Τι θες Στέλιο.
1: Ότι μας αφιέρωσε τραγουδάρες.
0: Τι θες Στέλιο, θες κάτι. Θες.
1: Κάτι μηνύματα έστειλε ο Στέλιος.
0: Κάτσε εδώ πέρα, εμείς έχουμε ήλιο πλέον. Κάτσε εκεί να σου κάνουμε ζήλια από την πατρίδα σου. Εκεί. Στις βροχές σου. Στο αυτοκίνητό σου, στην κίνηση. Αφού είναι στο αυτοκίνητο, λέει.
1: Αυτό λέει.
0: Καλά να πάθει.
1: Να προσέχεις, Στέλιο.
0: Να προσέχεις, Στέλιο. Στέλιο. Έλα, πάμε.
1: Η Ρένα από το Άμστερνταμ λέει: μου γίνεται συνήθεια στις 12, είμαι πάντα συντονισμένη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Η Άννα.
0: Εγώ θα πω χαρά στην υπομονή σου.
1: Η Άννα από τη Σπρεχογεία μιλάει για τον τρόπο που σχολιάζουμε τα πάντα με κέφι και ουσία. Σε ευχαριστούμε. Ναι. Ο Αλέξης από το Δόριο: όλοι στο ίδιο κύμα σήμερα, καλό μεσημέρι. Και σε σένα, Αλέξη.
0: Όταν λέμε κύμα.
1: Το ραδιοφωνικό το κύμα.
0: Α. Έλεγα μη μετακόμισε η θάλασσα στο Δόριο, ρε παιδάκι.
1: Ο Βασίλης από τη Λάρισα λέει: γουρνά και μαλούσε το πιο δεμένο μεσημεριανό δίδυμο. Και όχι μόνο μεσημεριανό, θα τονίσω. Όλη την ημέρα.
0: Κρύβε λόγια.
1: Και ο Μανώλης, καλό μεσημέρι, Ιωάννα Γουρνά και Ιωάννα Μαλούση. Και σε σένα, Μανώλη. Σας ευχαριστούμε, βρε παιδιά. Και ήρθε η ώρα τώρα να σας πω τα ζώδια, γιατί πολλοί περιμένετε τα ζώδια, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι ανυπομονείτε. Καλή να σας τα πω αμέσως, μισό λεπτό. Πάντα με χιούμορ, με ατάκα και αστρολογικό.
0: Έτσι.
1: Σε μπρόστιασμα.
0: Και να ξέρετε ότι πάντα τα καλύτερα τα κάνει ο δίδυμος. Όχι τυχαία.
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω να το λες αυτό.
0: Ναι, για κάτσε τώρα να δω
1: για
0: τι
1: πες.
0: Μου λέει ο φίλος μου.
1: Για πες, τι σου λέει.
0: Ο φίλος μου από τη Μεγαλόπολη, okay. Νομός Αρκαδίας.
1: Μάλιστα.
0: Τι έρχονται. Αγαπημένε, γεια σου βρε γείτονα. Ο γείτονας. Τι λέει ο γείτονας? Πρέπει να αλλάξω προφίλ, περίμενε γείτονα. Γιατί έχω καμιά δεκαριά. Ναι, έχω και τα fake. Γεια σου, συνονόματε John. Καλησπέρα και σε σένα. Έρχονται σύννεφα από δόθε προς τα κήθε. Γεια σου ρε John.
1: Από δόθενες κατά κήθενες.
0: Έτσι, μπράβο. Καλησπέρα και σε σένα. Την αγάπη μας την πανέμορφη Μεγαλόπολη.
1: Μεγάλο. Δεν ξέρω γιατί το συλλαβίζει, για κάποιο λόγο δικό της προσωπικό, τον οποίο δεν μπορώ
0: για
1: να γνωρίζω.
0: Για να τονίσω το πόσο μεγάλη είναι η πόλη.
1: Είναι μεγάλη η πόλη.
0: Λατρεύω, όπως ξέρεις, νομό Αρκαδίας, νομός καταγωγής.
1: Βέβαια.
0: Οπότε έχω έτσι...
1: Έχει και μια ομορφιά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Έχει μια
0: ότι
1: ομορφιά.
0: Την έχει, την έχει.
1: Τώρα φθινοπορεινό χειμερινή είναι ωραία.
0: Έχει και ισχυρή κτηνοτροφία. Συνέχισε τα ζώδια.
1: Εγώ το. Εδώ το έχω. Εδώ το έχω. Θα το σεβαστώ γιατί μου έδωσε πάσα για τα ζώδια. Εδώ το έχω. Εδώ. Λοιπόν, Κριέ, σήμερα έχεις τόση αυτοπεποίθηση που αν σου πούνε να μετακινήσεις ένα βουνό θα ρωτήσεις μόνο αν χρειάζεται φορτηγό. Στη δουλειά πριν ανακοινώσω ότι αναλαμβάνεις τα πάντα, βεβαιώσου ότι ξέρεις τι ακριβώς είναι τα πάντα. Στα ερωτικά κάποιος σε προκαλεί και εσύ το περνάς για φλερτ.
0: Το νου σου κρυάρει.
1: Ναι.
0: Μάζεψε.
1: Γι' αυτό και το σύνθημα το σημερινό.
0: Ναι.
1: Είναι θάρρος, ναι, αυτοκαταστροφή, όχι. Το νου σου.
0: Εντάξει, το λέει ευγενικά, δεν μπορείς να πεις.
1: Όχι, η αλήθεια είναι. Ο Ταύρος μου, αγαπημένος μου ο Ταύρος.
0: Άστα αυτά τα ψόφια.
1: Η φιλενάδα μου απέναντι, το παιδί μου εκεί που είναι, να είναι καλά, Παναγία μου. Λοιπόν, τα οικονομικά σου ζητούν σοβαρότητα. Τις έχω κάνει μια κουβέντα, δεν ξέρω αν το καταλάβει.
0: Εγώ δεν πτωούμαι.
1: Ένα πρόσμενο έξοδο μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση.
0: Νομίζεις.
1: Όχι όμως και την ικανότητα να βρίσκεις δικαιολογίες για μια μικρή αγορά. Στα αισθηματικά θέλει σταθερότητα. Τρυφερότητα και έναν άνθρωπο που να καταλαβαίνει πότε λες δεν πεινάω και θέλεις να δοκιμάσεις από το πιάτο του.
0: Πεινάω.
1: Σύνθημα. Δεν είμαι πεισματάρης.
0: Όχι.
1: Απλώς έχω ήδη αποφασίσει.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να κάνω μία μικρή παρένθεση για το πείσμα των Ταύρων. Ένας Ταύρος δεν πρόκειται να μετακινηθεί ούτε
0: χιλιοστό.
1: Εάν έχει κόψει γκλάβα του προς μία κατεύθυνση, θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Γκρεμός.
0: Φωτιά.
1: Λοιπόν, καταστροφή. Έτσι, θέλει χειρισμό. Αν έχετε μπλέξει με κανένα Ταύρο, το νου σας. Όπως έλεγε και το νου σας, ρε μάλλον. Δηλαδή, θα βρεθείτε σε δύσκολη κατάσταση. Έχουνε τρόπο χειρισμού, δεν είναι εύκολος. Θέλουν υπομονή και είναι αξιαγάπητοι.

0: αγάπητη. Αυτά. Τα κλείσα. Πάω. Δίδυμος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Μόνο καλά ήταν, το ξέρεις πολύ καλά.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, το μυαλό σου, Δίδυμε, τρέχει με τόσες, σε τόσες κατευθύνσεις που χρειάζεται GPS. Μια συζήτηση.
1: Μια αλήθεια τι λέει τώρα.
0: Μια συζήτηση,
1: ναι,
0: η οποία έγινε.
1: Έγινε πάλι.
0: Μπορεί να σου ανοίξει μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική πόρτα.
1: Η αλήθεια είναι πως έγινε.
0: Είδες λοιπόν, δεν λέω ψέματα. Στα ερωτικά πρόσεξε τις υποσχέσεις που δίνω ή που μου δίνουν. Δεν απαντάει.
1: Εσύ κρατήσου για σένα και άσε τι κάνουν οι άλλοι.
0: Σύνθημα. Έχω πολλές απόψεις και όλες θέλουν να μιλήσουν τώρα. Να ακουστούν.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Την ακούτε, φαντάζομαι ότι το κάνει αυτό.
0: Καρκίνος. Σήμερα μπορεί να ξεκινήσει την ημέρα με καλή διάθεση και να την τελειώσει αναλύοντας γιατί κάποιος σου απάντησε «ΟΚ» αντί για «Εντάξει, αγάπη μου». Δεν
1: καλά
0: έχουμε.
1: Να πάθεις.
0: Σταμάτα να ψάχνεις υπονοούμενα σε κάθε τελεία και κάθε κόμμα. Στη δουλειά βάζεις προτεραιότητες. Δεν έχεις. Αντί να φορτώνεις και τα προβλήματα των συναδέλφων. Σύνθημα. Δεν είμαι υπερευαίσθητος, εσείς είστε ανέστητοι.
1: Ισχύει!
0: 100%. Λιοντάρια.
1: Οχ, κάποιος γράφει τα καλύτερα παιδιά οι Ταύροι.
0: Ε, ιδέες.
1: Έτσι.
0: Ιδέες. Λοιπόν, λιοντάρια.
1: Είμαι εγώ εδώ, γι' αυτό είναι όμορφη, λέει ο φίλος ο Γιάννης.
0: Είδες ο Γιάννης.
1: Η Αρκαδία και η... Αμέ.
0: Μπράβο, Γιάννη.
1: Φιλάκια, Τζον.
0: Γεια σου, Τζον. Συνονόματε.
1: Γεια σου, γείτονα.
0: Και συνονόματε.
1: Και συνονόματε.
0: Λοιπόν, ο Λέοντας σήμερα θέλει
1: και
0: να...
1: Και γιατί έχει βγάλει και παιδιά σαν και εμάς, γιατί έχουμε στο DNA μας.
0: Λίγη από Αρκαδία.
1: Ναι.
0: Όσο πατάει γάτα.
1: Όχι, και από τους δύο γονείς Αρκαδία.
0: Τότε έχουμε πολύ Αρκαδία. Προσέξτε τώρα. Ταύρος, πεισματάρης και αρκάς. Τον κλαίμε το Μίτσο, τον λεβαίνει τον καραμπουζουκλί.
1: Συνέχισε.
0: Στα λιοντάρια είχα μείνει.
1: Εδώ με ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, σήμερα θέλεις αναγνώριση, θαυμασμό και αν γίνεται ένα χειροκρότημα όταν μπαίνεις στο δωμάτιο. Μόνο που κάποιος μπορεί να μην σου δώσει τη σημασία που περιμένεις και να χρειαστεί να θυμίσεις στους άλλους ότι είναι το κοινό σου. Στα ερωτικά, η γοητεία σου είναι δυνατή.
1: Πάντα.
0: Αλλά μην αντιμετωπίζεις κάθε διαφωνία σαν προσβολή στο βασιλικό σου αξίωμα.
1: Ναι.
0: Σύνθημα. Το πέρασες λίγο γρήγορα αυτό. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πίνε καφεδάκι έτσι λίγο.
1: Όχι, λοιπόν, απλά πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και να συνεχίσεις μετά. Ολοκλήρωσε με το λιονταράκι.
0: Το σύνθημα είναι: δεν θέλω να είμαι το κέντρο του κόσμου. Απλώς του συγκεκριμένου δωματίου. Του στουντίου είναι. Τέλος. Του στουντίου
1: είμαι. Φύγαμε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
0: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
4: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Επιστροφές, καταστροφές, τρίτο μέρος, Ιωάννα στο τετράγωνο. Συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8, και φυσικά στο ngradio.gr. Στα μικρόφωνα Ιωάννα Μαλούση, Ιωάννα Γουρνά, Ιωάννα Γουρνά, Ιωάννα Μαλούση. Δηλαδή ένα Ιωάννα στο τετράγωνο και ο φίλος ο Γιάννης.
1: Τον είδα, τον είδα, μεταφέρθηκε, το έγραψα.
0: Εντάξει, το νου σου λέει στους Σκορπιούς.
1: Τώρα επόμενο.
0: Με αγάπη και φροντίδα και προδέρ.
1: Και προδέρ, ναι, ναι, ναι, Σκορπιέ, ναι, ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, γιατί όσο και να το κάνεις, είναι και πολύ ιδιαίτερο ζώδιο Σκορπιός.
1: Είναι. Γιάννη, ή αν ανήκεις στο ζώδιο που μάλλον εκεί ανήκεις, ναι, είσαι ιδιαίτερος, το λέμε αυτά. Βεβαίως έχουμε και μια προσωπική εμπειρία με τους φίλους.
0: Η κυρία Μαλούση.
1: Εγώ, για μένα μιλάω. Λοιπόν, είστε καλά παιδιά όμως. Είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, Παρθένε, η ανάγκη σου.
0: Όταν θέλετε. Ήθελε να το συμπληρώσει, το λέω εγώ.
1: Από ευγένεια, φίλε Γιάννη, από ευγένεια. Λοιπόν, Παρθένος, η ανάγκη σου να βάλεις τα πάντα σε τάξη σήμερα μπορεί να σου οδηγήσει να διορθώσεις μέχρι και τον τρόπο που κάποιος αναπνέει. Έλα.
0: Έλα, η Παρθένη.
1: Έλα, συντόνισε. Στα επαγγελματικά η οργανότητά σου θα αποδειχθεί πολύτιμη, αλλά μην αναλαμβάνεις και τις δουλειές των άλλων επειδή τις κάνουν λάθος. Στα ερωτικά, αν περιμένεις τον τέλειο άνθρωπο, να σου πω δεν υπάρχει. Πω πω τι κρίμα. Πω πω τι κρίμα. Λοιπόν, σύνθημα. Δεν είμαι ψήρας, είμαι ποιοτικός έλεγχος με πόδια, λέει ο Παρθένος. Και εγώ πάω στο παρασύνθημα. Ζυγός. Θέλεις αρμονία, ισορροπία, ηρεμία. Μετά περνά 40 λεπτά αποφασίζοντας αν θα φορέσεις το μαύρο ή το άλλο μαύρο. Σήμερα μια σημαντική επιλογή δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Στα αισθηματικά σταμάτα να προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες. Σύνθημα, θέλω να αποφασίσω. Μπορεί κάποιος να αποφασίσει τι θα αποφασίσω. Όχι. Σκορπιός. Σκορπιέ.
0: Έλα.
1: Φίλε Γιάννη.
0: Έκο.
1: Πρόσεξε, αλλάζω και τη φωνή έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ένστικτό σου, Γιάννη, χτυπάει καμπανάκια. Αλλά σήμερα πρόσεξε, μήπως έχεις μετατρέψει ένα μικρό στοιχείο σε ολόκληρη αστυνομική σειρά. Οκτώ επεισοδίων θα σου πω. Όχι έξι, οκτώ. Ούτε τεσσάρων. Οκτώ θα το τονίσω. Στα ερωτικά, μια παλιά ιστορία μπορεί να ξαναγυρίζει στο μυαλό σου. Ας την ευρε, Γιάννη. Ας τα πάει στο καλό. Πριν ανοίξεις ξανά την πόρτα, θυμίσου γιατί την έκλεισες. Γράφτα κάτω, Γιάννη, βάλτε μπροστά στο ψυγείο, σαν και εμένα που βάζω άλλα πράγματα. Και στα οικονομικά, μην αφήσει την καχυποψία να αντικαταστήσει τους πραγματικούς ρυθμούς. Σύνθημα σήμερα της ημέρας σου είναι σύγχωρο, δεν ξεχνώ και έχω κρατήσει και screenshot. Αυτό θα ακολουθήσεις. Ναι, με αγάπη.
0: Ναι, όπως σου το είπε, με πολύ αγάπη.
1: Το ξώτης. Η διάθεσή σου ζητάει περιπέτεια, αλλαγή παραστάσεων και να είσαι τέλειο χωρίς επιστροφή. Σιγά που δεν θα ήταν. Τα σο είναι μέσα.
0: Μέσα, μέσα.
1: Λοιπόν,
0: ακούει, ακούει.
1: Στον έρωτα παρανομής. Λοιπόν.
0: Στον έρωτα παρανομής, στο νου σου.
1: Η ειλικρινιά σου είναι προσόν, αρκεί να μην χρησιμοποιείς το. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Για να μην γίνεις αγενής.
0: Η δική μας λέει όμως πάντα την αλήθεια.
1: Την λέει.
0: Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ευτυχώς.
1: Ευτυχώς. Λοιπόν, σύνθημα της ημέρας, δεν αποφεύγω τις ευθύνες, απλά εξερευνώ εναλλακτικές.
0: Ακούσα, Αναστασία, ή κάνεις κάτι άλλο. Και δεν παρακολουθείς.
1: Κινέζους τουρίστες στην Ομόνοια. Ήταν σο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ καιρό. Έχεις πρόγραμμα, στόχο, συγκεκριμένο πλάνο. Ναι, στη δουλειά μια σοβαρή συζήτηση μπορεί να αποδώσει, αρκεί να μην αντιμετωπίσεις τους πάντες ως υπαλλήλους σου. Όχι. Σε αισθηματικά χαμήλωσε λίγο τις απαιτήσεις. Όχι. Και ανέβασε τις εκδηλώσεις τρυφερότητας. Εντάξει. Δεν είναι όλα έργο υποκατασκευή.
0: Ένα μάλιστα και χαχαχά έστειλε ο φίλος.
1: Γιάννη, αυτό είχε η μέρα. Δεν μπορούσα καλύτερα.
0: Το σκορπιό, Γιάννη.
1: Λοιπόν.
0: Χαροκύρι.
1: Σύνθημα της ημέρας για τους ποιους. Τους ποιους. Δεν θυμάμαι. Τους εγώκερους. Λοιπόν, είναι το. Η χαλάρωση είναι καλή ιδέα. Μην την προγραμματίσετε για το 28. Όχι, τώρα. Χαλάρωση. Καλή ιδέα. Υδροχόε. Μην απορρίπτεις όλους ως ανεγκέφαλους σήμερα. Ναι, όχι πριν πιούν τον καφέ τους, τον δεύτερο, τον τρίτο. Στη σχέση η ανάγκη σου για ελευθερία είναι απολύτως σεβαστή, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορείς να εξαφανίσεις και τρεις μέρες και να επιστρέφεις με ένα. Τι κάνετε, παιδιά? Όλα εντάξει. Σαν να μην έγινε τίποτα. Σύνθημα. Είμαι μπροστά από την εποχή μου μερικές φορές και από τη συζήτηση. Και στους ηχθείες Η φαντασία σας δουλεύει υπερορία σήμερα. Συστηματικά απολαμβάνετε το συνέστημα, αλλά αφήστε και λίγο την πραγματικότητα να συμμετέχει στο σενάριο. Στα επαγγελματικά, μην περιμένετε να εμφανιστεί σημάδι από το σύμπαν. Σύνθημα της ημέρας, δεν ζω εκτός πραγματικότητας, έχω απλώς καλύτερο σενάριο. Ισχύει στο μυαλουδάκι μας. Τα άστρα έχουμε ξαναπεί ότι μπορεί να δείχνουν το δρόμο, αλλά εσείς, αν επιμένετε να γυρίζετε στους πρώην, φίλε Γιάννη, Σκόπια, να ξοδεύετε το μισθό σας στις 15 του μήνα, έως στις 15 του μήνα, και να λέτε εγώ έτσι είμαι.
0: Του μηνού, του μηνού, του νου.
1: Μην κατηγορείτε τίποτα από τα ανάδρομα πλανητάκια.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
1: Με τον Ταύρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Για τους υπόλοιπους αφιερώνω το τραγούδι.
1: Εντάξει.

0: με... Ο φίλος ο Γιάννης λέει περιμένω να δω ποια πρώην θα επιστρέψει. Έχεις πολλές.
1: Γιάννη.
0: Γιάννη.
1: Ζημιάρη.
0: Ζημιάρη.

0: Όχι καλέ να τη διώξεις, να την ερευνήσεις. Ρε παιδάκι μου, και εσύ αμέσως να τη διώξεις.
1: Επανεξέτασης.
0: Επανεξέτασης, Τζον. Μανίτσα μου, και εσύ αμέσως στο αλάτι κατευθείαν.
1: Μάνα μου, είναι σκορπιός. Είναι, ναι, του απολύτου.
0: Ναι.
1: Είναι λευκό μαύρο, δεν υπάρχει γκρι.
0: Α.
1: Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις του γκρι.
0: Υπάρχει και το αφαγκρί, αγαπητέ Γιάννη. Και όπως σου λέει και η Βαλιούση, δες και τις 50 αποχρώσεις του γκρι. Το δικό μας το σπίτι σε αλλούς νοικιάστηκε. Εντάξει, λίγο το πιάσε το υπονοούμενο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, έπιασε το απολόγος.

0: Νοικιάστηκε, φίλοι και φίλες.
1: Άντε, καλή διαμονή στους επόμενους.
0: Τι επόμενη...
1: να πω, ρε παιδί. Λοιπόν, Στέλιος.
0: Ναι.
1: Η Μαρία από το Σίδνεϊ, ωραία ροή χωρίς διακοπή. Όχι, διακοπή δεν έχουμε. Έχουμε τον ασταμάτητο εδώ. Λοιπόν, η Άννη Καραγιάννη είναι φίλη από τη Λάρισα.
0: Εντάξει, βρε Τζόρτζ.
1: Καλησπέρα από Λάρισα και σε σένα, Άννα μου. Η Δήμητρα από τη Σπερχογία, από το μαγαζί. Καλή συνέχεια και σε σένα, κορίτσι μου. Η Λένα από το Λογκά. Καλησπέρα, ξεκινάμε μαζί σας. Βεβαίως και θα ξεκινάτε μαζί μας και θα.
0: Τελειώνετε μαζί.
1: Αυτό. Λοιπόν, ο Αχιλλέας από την Κορώνη. Αν γίνεται κάτι του Νταλάρα, το μεταφέρω εγώ, ό,τι θέλει να γίνει στο από εκεί απαρτμάν.
0: Υπάρχει και ένα ρητό, αλλά δεν θα σου
1: πει. Η Νίκη από την Πύλο. Μισή εβδομάδα πέρασε. Το κατάλαβες κι εσύ, ε. Άντε. To go. Λοιπόν, αυτά τα καινούργια μηνύματα. To go. Λοιπόν. Πάμε στα Θεία Κατίνα. Θέλεις.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, έτσι όπως μας έφτιαξε τη διάθεση με τα.
1: Με τα ζώδια.
0: Πάμε να μας τη φτιάξει και με τη Θεία Κατίνα. Λίγο πόνο θα τον έχει, δεν μπορεί.
1: Λίγο πόνο έχει.
0: Ναι.
1: Έχεις βάλει τίποτα ωραίο σε μουσικό για να μπορούμε να ανταποκριθούμε.
0: Του πόνου.
1: Του πόνου.
0: Αφού ξεκίνησαμε, τον νοικιάστηκε.
1: Λοιπόν.
0: Πρόσεξε, έχω πάρει και ύφος πολυθρονέ, ναι, με βλέπεις.
1: Έτσι. Γιατί
0: έχω απειλωθεί.
1: Έτσι.
0: Ελπίζω να ακούγομαι και θα φέρω το μικρόφωνο
1: όχι,
0: πιο
1: όχι,
0: κοντά.
1: Όχι, θα σου πω εγώ που ακούω ότι.
0: Ακούς.
1: Ωραία.
0: Για πάμε.
1: Βάλει και λίγη μουσικούλα, με βοηθάει στον background.
0: Σε βοηθάει. Πάμε.
1: Ωραία, λοιπόν. Θεία Κατίνα.
0: Για είμαι 46 λέει, χρονών. Για σένα λέει, έτσι.
1: Ο Τάκης.
0: Γεια σου βρε Τάκη.
1: Είναι 46 χρονών ο Τάκης.
0: Στην καλύτερη ηλικία είσαι Τακούλη.
1: Και εδώ και 3 χρόνια συγκατοικώ με τη σύντροφό μου.
0: Αυτό Τακούλη μου υπάρχουν, τα καλά και τα κακά.
1: Εγώ πληρώνω το ενίκιο, τους λογαριασμούς, τα περισσότερα ψώνια και τις εξόδους. Άρχισαν τα όργανα, σήκω από τη θέση σου. Εκείνη λέει ότι συνεισφέρει με άλλους τρόπους, επειδή μαγειρεύει, καθαρίζει και φροντίζει το σπίτι.
0: Ισχύει.
1: Μέχρι εδώ το καταλαβαίνω, λέει. Το πρόβλημα είναι τώρα ότι θέλει να πάρουμε μεγαλύτερο σπίτι, να κάνουμε ταξίδι, να αλλάξουμε το αυτοκίνητο και όλα αυτά φυσικά με τα δικά μου χρήματα. Όταν της είπα να βάλουμε ένα κοινό οικονομικό προγραμματισμό, μου απάντησε ότι την κάνω να αισθάνεται σαν υπάλληλός μου. Εγώ αισθάνομαι σαν ATM με συναισθηματικές ανάγκες. Βρε κορίτσια, είμαι υπερβολικός.
0: Βέβαια εδώ αγαπημένα φίλε Τακούλη, παίζει ρόλο να μας θα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο να μας διευκρινίσεις και την οικονομική κατάσταση της συντρόφου σου.
1: Mm.
0: Δηλαδή αν η συντροφό σου αμείβεται ή γενικώς τα οικονομικά της είναι σε άλλο επίπεδο από τα δικά σου, είναι απόλυτα φυσιολογικό να σου έχει πέσει αυτό το βάρος και τέλος πάντων τα οικογενειακά βάρη τα αντέχουν περισσότερο τα αγοράκια. Mm. Επειδή συνήθως θέλουν να έχουν και τον πρώτο λόγο.
1: Ακούω τώρα εδώ τι γίνεται.
0: Τώρα το ότι θέλει μεγαλύτερο σπίτι το κορίτσι σου.
1: Ταξίδι και αυτοκίνητο.
0: Ταξίδι και αυτοκίνητο. Αυτά είναι λίγο υπερβολικές απαιτήσεις. Να τα υπομειστείς μόνος σου. Και ειδικά αν δεν είσαι σε πάρα πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Είναι άδικο. Είναι λιγάκι άδικο. Και επίσης, και τελειώνω για να πάρει τη σκυτάλη η κυρία Μαλούση, όταν θεωρούνται δύο άνθρωποι ζευγάρι, καλό είναι να τα βάζουν όλα κάτω και να συνεννοούνται για το τι μπορεί να καλύψει ο ένας και τι μπορεί να καλύψει ο άλλος, συμπεριλαμβάνομενου και των προσωπικών αναγκών τους.
1: Μπορώ.
0: Πάντα.
1: Επειδή ήταν και το φεστιβάλ χοροδιών, εγώ εδώ το έκανα λίγο ότι ενώ το ζευγάρι πρέπει να είναι ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε χορηγό και έχουμε και καλλιτεχνικό διευθυντή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, καθίστε κάτω, βάλτε τα κάτω, δείτε τα έξοδα, τα έσοδά σας, τις δυνατότητές σας στο τραπέζι. Όλα
0: να αλλάξει σύντροφο, μην καθυστερεί λίγο ο Σκορπιός.
1: Άρε Γιάννη.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Λοιπόν,
0: δεν είπαμε... Το καθυστερεί κιόλας.
1: Ο φίλος Γιάννης που ακούει την εκπομπή και απαντάει μέσα από τα social, παιδιά, δεν είναι θέμα ποιος έφαγε δύο κεφτεδάκια παραπάνω και ποιος, ξέρω εγώ, βγήκε έξω.
0: Εμένα άμα μου φας τα κεφτεδάκια έχεις φύγει πάντως.
1: Λοιπόν,
0: στο λέω εκ των προτέρων.
1: Έτσι, παιδιά, είστε ομάδα. Να αποφασίσετε ότι είστε μαζί, είστε ομάδα. Και ως ομάδα θα πρέπει όλα να γίνονται μετά από συνεννόηση.
0: Και από κοινού, μοιρασμένα πράγματα.
1: Μετά από συνεννόηση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι από κοινού, ρε παιδί μου, απαραίτητα.
0: Από κοινού.
1: Α, ναι. Ναι. Πάλι ο Γιάννης.
0: Θα του τα φάει όλα και θα το παρατήσει. Για πλουσιότερο θα φταίει κιόλας. Λοιπόν, μου αρέσει που έχουμε και την άποψη ενός άρεν.
1: Έτσι, ακροατή, ακροατή, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε νομίζω.
0: Για το συγκεκριμένο.
1: Για τον Τάκη, ναι.
0: Λοιπόν, άκου Τάκη πώς θα πάει το πράγμα. Στο δίνω εγώ μουσικά.
2: Πες μου πώς περνάς την ημέρα. Αν υπάρχω εγώ στον αέρα.
0: Ένας από τους δύο θα εξανεμιστεί. Σίγουρα.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι κι εγώ.
1: Μπράβο,
0: ευχαριστώ.
1: Μπράβο, κορίτσι μου, άντε πάντα καλά. Του τρελού.
0: Του Τάκη.
1: Του Τάκη.
0: Του τρελού.
1: Λοιπόν.
0: Τη τρέλα ο Τάκης.
1: Έχω τη Βάσου. Έχω τη Βάσου.
0: Welcome, Βασουλίνη.
1: Γεια σου, Βασουλίνη. Ετών 51, παντρεμένη με δύο παιδιά που έχουν πλέον μεγαλώσει. Όμως όλοι στο σπίτι εξακολουθούν να με αντιμετωπίζουν σαν να είμαι η προσωπική τους βοηθός, παύλα γραμματέας. Ο άντρας μου ρωτάει πού είναι τα κλειδιά, τα παιδιά πότε πληρώνουν το λογαριασμό του κινητού τους, πότε έχουν ραντεβού, τι θα φάνε, αν έχω βάλει πλυντήριο, αν έχω σιδερώσει. Την προηγούμενη εβδομάδα έλειψε για δύο ημέρες και όταν επέστρεψα βρήκα το σπίτι σε κατάσταση φυσικής καταστροφής.
0: Αυτό με τα οικογενειακά με δυσκολεύει λίγο μουσικά, αλλά κάτι θα βρω.
1: Ο άντρας μου είπε ότι δεν καταλαβαίνει πως θα προλαβαίνω όλα όταν είμαι εδώ. Έλαντε. Του απάντησα ότι ούτε εγώ καταλαβαίνω, αλλά μάλλον έχω αποκτήσει υπερφυσικές δυνάμεις. Τους κακόμαθα. Πώς τους ξεκακομαθαίνω. Να πω.
0: Εγώ το τραγούδι, το κατάλληλο.
1: Ναι. Βασιλική, παρετήσου. Παρετήσου. Εγώ σε κάνω εικόνα σαν γενική διευθύντρια, ας πούμε, ενός οικογενειακού πράγματος εκεί. Ας μην πω τσίρκου, ας πω πράγματος. Ναι, γιατί το τσίρκο μπορεί να είναι και λίγο αυτό. Λίγο βαρύ. Έχεις μεγαλώσει παιδιά, έχεις οργανώσει το σπίτι, έχεις θυμηθεί τα γενέθλια, τις εξετάσεις, τους λογαριασμούς, τις υποχρεώσεις. Κάποια στιγμή. Το σπίτι, η μπέρια, η Παναγιωταρά. Λοιπόν, δεν λειτουργεί με τηλεπάθεια, έτσι. Λοιπόν.
0: Αυτό είναι το τραγούδι μου.
1: Έτσι.
0: Φίλοι, Βάσο, βάλ το να τα ακούσεις.
1: Δεν ξέρει πού είναι τα κλειδιά ο σύζυγός. Ας ψάξει να βρει. Πότε λύγει ο λογαριασμός, να δει.
2: Είμαι τίποτα το special.
0: Λουκιανός και Λαϊδόνης, Αφροδίτη Μάνου, σου δίνουν την απάντηση. Και εγώ θα πάω σε διαφημίσεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Bread.

0: Bread, bakery and deli, bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Επιστροφή στα μικρόφωνα, Ιωάννης το τετράγωνο. Συντονισμένοι εδώ. Ξέρετε που είστε, έτσι. Μην επαναλαμβάνομαι. Δύο είναι οι σταθμοί ραδιοφωνικοί που μπορεί να ακούτε: το κανάλι 1 Καλαμάτας και ο ngradio.gr. Τι θες? Περίμενε, τι θες?
1: Το δοκίμαζα.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως το δοκίμασες με όλο τον άνεμο. Ναι. Ευαίσθητο. Με φροντίδα.
1: Τι προδέρμ.
0: Ναι.
1: Όπως ο Σκορπιός από
0: κοίτα,
1: εκεί πέρα.
0: Έτσι πρέπει. Mm-hmm. Το νου σου. Και ενώ έλεγα τους σταθμούς, πετάχθηκε η κυρία Μαλούση.
1: Και να δοκιμάζει το πράγμα εδώ.
0: Και μας φύσαγε.
1: Ένα-δύο.
0: Έκο, έκο, έκο, έκο. Το γιώτα γιώτα γιώτα γιώτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενοχλάει, εμποδάει.
1: Εμποδάει.
0: Το, μάλλον να το πούμε έτσι, το κάπα μίνι. Ενενήντα δύο. Ενενήντα πέντε.
1: Τώρα πες ότι θέλεις κατά πια.
0: Εμποδάει. Το δικό μου είναι, μου στέλνει μια φορά μια φίλη και ερχόταν από Εύβοια Καλαμάτα και το έλεγα, το έλεγα με τον Άγγελο στην πρωινή εκπομπή και μου λέει το δικό μου είναι, έρχομαι. Λοιπόν, κάπως έτσι πάει 13 και 33, αλλά το έκο, έκο, έκο, έκο, έκο. Είναι πανηγυριώτικο για όσους δεν το ξέρουν.
1: Εντελώς.
0: Είναι δεν προνόμιο.
1: Μπορεί δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει κάποια στιγμή στη ζωή σας.
0: Ναι, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν μπορεί.
1: Λοιπόν, έχω ένα γράμμα από μία ακροάτρια η οποία είναι, θέλει να παραμείνει ανώνυμη.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει λόγος σοβαρός.
0: Πολύ.
1: Κορίτσια, Ιωάννης. Ο γιος μου είναι 32
0: χρόνια. Εγώ νόμιζα ότι θα δώσεις το μήνυμα που έστειλε. Α,
1: ναι, ναι, ναι, ο Στέλιος. Στέλιο! Στέλιο, ξεχάστηκα. Μην τα στέλνεις το διάλειμμα, Στέλιο. Κάνουμε άλλες δουλειές.
0: Έχουμε άλλες δουλειές στο διάλειμμα, Στέλιο.
1: Λοιπόν, εχθές ο Στέλιος στην εκπομπή την οποία την έκτακτη που έκανε 8 με 9 το βράδυ, αναφέρθηκε στο Ιωάννα στο τετράγωνο και η Άννα από το Παρίσι, από το Παρίσι τον άκουσε. Και τελικά, λέει η Άννα, ο Στέλιος έχει πολύ δίκιο για όλα τα καλά που έλεγε για την εκπομπή σας και εσάς μπήκα σήμερα, και για εσάς, και μπήκα σήμερα πρώτη φορά και πραγματικά είστε άπαικτες.
0: Εντάξει, όχι να το πενευθούμε.
1: Όχι να το πενευθούμε.
0: Αλλά το καλούπι έσπασε μετά από εμάς.
1: Κυρίες Γούρνα.
0: Εντάξει, joke.
1: Joke.
0: Μπορεί να ήταν λίγο cold joke, αλλά οκ. Okay.
1: Cold δεν ήταν, ναι, ήταν spicy.
0: Spicy.
1: Λοιπόν, ο γιος της λοιπόν της ακροάτριας είναι 32 χρονών, είναι παντρεμένος εδώ
0: να
1: και 3
0: χαίρεσε,
1: χρόνια.
0: Να τον
1: χαίρεται και
0: το
1: να τον καμαρώνει, ακριβώς. Από τότε που γνώρισε τη γυναίκα του, νιώθει η ακροάτρια, και θα μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο τώρα, ότι τον χάνω σιγά σιγά.
0: Τι λέτε καλέ.
1: Όχι επειδή δεν έρχεται να με δει, αλλά επειδή για κάθε απόφαση πρέπει να πάρει την έγκριση των πεθερικών του.
0: Α, των πεθερικών κιόλας.
1: Αν θέλουν οι γονείς της να πάνε εκδρομή, αλλάζουν τα σχέδιά τους, Αν χρειαστούν βοήθεια, τρέχουν και οι δύο αμέσως. Αν όμως εγώ ζητήσω να έρθουν για φαγητό την Κυριακή, πρέπει να γίνει οικογενειακό συμβούλιο με ημερήσια διάταξη. Και πιθανόν να αναμένουμε και την έγκριση. Δεν θέλω να μπω ανάμεσα στο ζευγάρι, ούτε να γίνω η πεθερά που όλοι κοροϊδεύουν, αλλά νιώθω ότι η δική μου οικογένεια έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Να του μιλήσω ή να κάνω πως δεν με πειράζει?
0: Να κάνεις γαργάρες. Είναι το πιο εύκολο. Γιατί για να τα βάλεις με τόσους πολλούς. Εγώ στη θέση σου.
1: Είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων.
0: Εγώ προσωπικά θα ήμουν λίγο επιφυλακτική με τόσους πολλούς. Γιατί ένας με τέσσερις. Είναι δυσκολάκι.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, και τα συμπεθέρια. Είναι ακόμη πιο δύσκολο. Δεν κάνεις γαργάρες καλύτερα, φίλη μου.
1: Ναι, ανώνυμη ακροάτρια. Ο γιος σου δεν είναι πλέον το παιδί σου, με την έννοια ότι πρέπει να οργανώνει τη ζωή του γύρω από σένα. Αυτό.
0: Βασικά, το παιδί σου έχει κάνει μια επιλογή. έτσι, η οποία προφανώς επιλογή έχει να κάνει στο να δέχεται όλα αυτά που εσένα σε ενοχλούν. Για τους χύψη λόγους στους οποίους δεν τους ξέρουμε, είτε από υπερβολικό έρωτα και αγάπη για την σύζυγό του, σύντροφό του, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, διότι πλέον έχουμε και πολλούς τρόπους γάμου, οπότε έχουμε και διαφορετική κατηγορία έκφρασης. Λοιπόν, άλλο είναι με συμβόλαιο, άλλο είναι πολιτικά, άλλο είναι θρησκευτικά. Λοιπόν, το ξέρει τι κάνει. Είναι 32 χρονών. Είναι ενήλικας. Ε? Δεν ξέρει τι κάνει.
1: Κοίταξε, από την άλλη, το γεγονός ότι αυτή με κάποιον τρόπο, η ακροάτρια νιώθει ότι με κάποιον τρόπο είναι αδικημένη, θα μπορούσε να του κάνει μια κουβέντα, χωρίς όμως να κατηγορήσει.
0: Δεν βγάζουν σε καλό, Ιωαννίτσα, αυτές τις κουβέντες.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, εγώ που είμαι και επικοινωνιακός τύπος, θα την έκανα τη συζήτηση. Απλά δεν θα κατηγορούσα.
0: Αυτό που ξέρω είναι ότι πορέψου. Και εκτός από το ότι πρέπει να πορευθείς, πρέπει και να αποδεχθείς.
1: Ναι.
0: Ότι πλέον δεν είσαι μόνο εσύ στη ζωή του παιδιού σου. Έχουν συμπεριληφθεί και άλλοι άνθρωποι. Τώρα, πώς οι άλλοι άνθρωποι καταφέρνουν. Γιατί έχει, εντάξει, έχει, παίζει και το ρόλο του. Με το τι ανθρώπους έχεις να κάνεις.
1: Ναι.
0: Μπορούν να χειριστούν καταστάσεις και να υποφεληθούν από παρουσίες και λοιπά και λοιπά.
1: Εκφράζει πάντως ένα παράπονο, έτσι.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Επειδή εκφράζει ένα παράπονο, αλλά είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Και εφόσον θέλει να μην είναι εμπόδιο στην ευτυχία του παιδιού της, θα πρέπει να κάτσει στην πάντα. Συμφωνεί. Διαφορετικά, θα πρέπει να είσαι έτοιμη για όλα.

Αυτό που μας λέει η φίλη συμβαίνει με πολλά, μπορεί να συμβεί με πολλά μέρη μιας οικογένειας, όχι μόνο με πεθερικά, έτσι, όχι μόνο με γονείς. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που βλέπουμε αδέλφια να μπαίνουν ανάμεσα σε σχέσεις ζευγαριού ή και οικογενειών. Γενικώς υπάρχουν παρουσίες τέτοιου είδους. Καλό είναι να μην σου

0: Αχ και βαχ.
1: Είναι και το ειδιπόδιο τώρα, καταλαβες. Αλλά ναι. Τι πώς, να πεις και σε αυτή τη μάνα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά οι μανάδες έχουμε μάθει να καθόμαστε, να κάνουμε ένα βήμα πίσω τις περισσότερες φορές.
0: Mm-hmm.
1: Για την ευτυχία των παιδιών μας.
0: Mm-hmm.
1: Οι περισσότερες.
0: Mm-hmm.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς έκανες υγιεινή διατροφή το 2005 και πώς σήμερα?
1: Ναι.
0: Το 2005...
1: Δεν έκανα ούτε το 5 ούτε τώρα.
0: Έτρωγες σαλάτα. Έκοβες, ναι, λίγο το ψωμί. Δεν έτρωγες γλυκό ή σοκολάτα κάθε μέρα. Τέλος. Το 26 τώρα. Υπολογίζεις θερμίδες. Μετράς πρωτεΐνη. Μετράς φυτικές ίνες. Διαβάζεις την ετικέτα στις συσκευασίες. Δεν καταλαβαίνεις τα μισά συστατικά. Ψάχνεις το κινητό αν το προϊόν είναι όντως υγιεινό. Ένας λέει ότι είναι superfood, ο άλλος λέει ότι προκαλεί φλεγμονή, ο τρίτος λέει ότι μπορεί να το τρως μόνο στις 11:43. Κάνεις προετοιμασία γευμάτων για όλη την εβδομάδα. Την Τρίτη ήδη έχεις βαρεθεί τα πάντα. Παραγγέλνεις υγιεινά μπολ, καληνύχτα. Βάζεις έξτρα σως για να τρώγεται, γιατί αυτό που είναι σκέτο δεν τρώγεται με την καμία. Και το βράδυ αδειάζεις το ψυγείο.
1: Γιάννη, ή θα πεις τη λύση για τη μαμά ή μη με αφήνεις τώρα με ερωτηματικά.
0: Ρε εσύ Γιάννη, αφού ξέρεις τώρα, Ταύρος, έλα τώρα. Έλα Γιάννη, απάντησε. Τι όχι γράφει?
1: Δε, άστο, θα μας πει.
0: Θα μας πει.
1: Άμα θέλει, ας το πει τέλος πάντων.
0: Αν το θέλει. Άμα δεν θέλει. Γιατί, ναι, από ιδέες βλέπω ότι είμαι δυνατούλης. Λοιπόν,
1: άντε το πήρες το κομπλιμάν.
0: Ναι, το κομπλιμάν το ήρθε.
1: Και πίστεψε με, δεν λέει για πόλους.
0: Λοιπόν,
1: πώς το λέμε, αρκάδες, καλή κουβέντα.
0: Ναι. Λοιπόν, 7 νέες σειρές που... Α, έλα, ήρθε.
1: Είπε πόσο χρονών είναι. Λοιπόν, όχι, δεν μας είπε.
0: 7 νέες σειρές που μπορείτε να παρακολουθήσετε φέτος τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Γιατί κλεινόμαστε λίγο περισσότερο στο σπίτι και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι.
0: Το γνωστό Κάρι, και λέω το γνωστό γιατί είναι το μυθιστόρημα του Στίβεν Κίνγκ, το οποίο έρχεται με νέα διασκευή και μεταφέρει την Κάρι, ναι, στην εποχή των social media. Θα πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον, όπου εκφοβισμός στα social media και στα κινητά τηλέφωνα μπορεί να γίνει πιο εύκολος και πιο ανελέητος από ποτέ. Το East of Eden, με άλλα λόγια ανατολικά της Εδέμ, εγώ θυμάμαι να το έχω δει αυτό και 30 χρόνια πίσω. με πρωταγωνίστρια την Κάθη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο αδέλφια.
1: Να τες οι συγκρούσεις.
0: Ναι. Το War, πόλεμος, ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Morgan Henderson και η ηθοποιός Carla Duval, παντρεμένη μία δεκαετία, έρχονται αντιμετώπιση με ένα πολυδάπανο διαζύγιο που έχει γίνει πρωτοσέλιδο. Άλλο Kramer εναντίον Kramer. Το Nocturne.
1: Αυτό το έχουμε δει όλοι πριν 30 χρόνια.
0: Ναι, μπράβο. Το Nocturne. Νομίζω ότι ο πρωταγωνιστής ήταν αυτός που έπαιζε στο Εφηβεία και το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά.
1: Άποψη.
0: Για το υποτιθέμενο θύμα ενός κατασυρωή δολοφόνου.
1: Ναι.
0: Έτσι, το οποίο εμφανίζεται ζωντανό. Αστυνομική, έτσι. Τέτοιου είδους είναι. Το Small Profits, μικροί προφήτες. Με ενδιαφέρουσα πλοκή. Λίγο, πώς να σας το πω, λίγο sci-fi, λίγο, όχι διαστημικό, αλλά έτσι λίγο με λίγη φαντασία περισσότερο. Και η Catherine Zeta-Jones είναι στην τελευταία, στο Kill Jackie. Σκοτώστε την Τζάκη. Η Catherine Zeta-Jones, πρωταγωνιστή στο νέο θρίλερ εκδίκησης, υποδιόμενη μια πρώην διεθνή έμπορο ναρκωτικών, η οποία μετά από 20 ήσυχα, αλλά εξαιρετικά πλούσια χρόνια, ως έμπορος έργων τέχνης, γίνεται ξαφνικά ο στόχος εκτελεστών. Το σχόλιο μου είναι για την Catherine Zeta, είναι ότι έχει μεγαλώσει αρκετά.
1: Do do do do do do do do. Έλα να βάζουμε διάθεση, αφού δεν πήραμε και την απάντηση από τον Γιάννη. Σκορπιέ, αφήνεις εκκρεμότητες.

Αυτή δεν είναι λύση, φίλε Γιάννη. Στο κλαρί την έβγαλε στην έρμη τη μάνα. Έλεος. Λύση είπαμε.

0: Και ποιος σου είπε δηλαδή ότι παίζει ρόλο η ηλικία για αυτή τη λύση? Δεν παίζει κανένα ρόλο η ηλικία για να πραγματοποιήσει αυτό που της προτείνεις.
1: Δεν άκουσε την έναρξη της εκπομπής? Εντάξει τώρα Γιάννη. Γιατί στέλνεις και γελάκια Γιάννη. Άιντε τώρα.
0: Λοιπόν. Γιάννη μου, το μαντήλι σου,
1: ναι,
0: που λέει και το καλαματιανό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω.
0: Υπηρώτικο, κάποιος το λέει. Γιάννη. Υπηρώτικο.
1: Υπηρώτικο είναι.
0: Ναι, είδες το τραγούδι σαν μου ήρθε.
1: Είδες και σου ήρθε.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σας
0: άλλο
1: πω.
0: Άλλο είναι το καλαματιανό.
1: Ναι, ναι. Θέλω να σας πω για
0: δεν 12... έχει Γιάννη. Έχει σταυρούλα. Και χρυσούλα μου. Θες να στο βάλω? Ένα καλαματιανό. Τρόμαξε. Τραβάει τα μαλλιά της. Για πάμε.
1: 12 νέες παραστάσεις που πρέπει να δείτε φέτος στην Αθήνα.
0: Μην παραλείψετε, σας παρακαλώ.
1: Θέλω.
0: Όχι, μην παραλείψει ο κόσμος.
1: Με αυτή τη λογική το είπες.
0: Εννοείται. Τη σοβαρή. Του θεατρόφιλου.
1: Πώς σε λέω συνήθως?
0: Απάτη.
1: Κράτα το.
0: Το δέσα.
1: Λοιπόν, ο Βυσσινόκηπος σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου.
0: Όχι, την... όμως παρόλα αυτά σοβαρά το έλεγα το συγκεκριμένο. Θέατρο, ίσον πολιτισμός.
1: Εδώ το συζητάω και με πρωταγωνιστή την Κάτια τη Δανδουλάκη. Λοιπόν, Σιρανό σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Ο Πίνακας σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη. Το Μακνίλ σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη. Άμλετ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Κοινός λόγος σε σκηνοθεσία Λουίζας Κοστούλα. Η Συγκάτοικος σε σκηνοθεσία Δίκης Βολιώτη. Dogville. Πω πω το Dogville. Το έχω δει στο θέμα αυτό. Πω πω. Πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Λοιπόν, του Lars von Trier σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Δύσκολο έργο. Άννα Καρένινα σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. People, Places and Things σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή. Το Μάντεψε πόσο σ' αγαπώ σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τζαφούλια. Τον αγαπώ πολύ τον Τζαφούλια, να ξέρετε. Και Άλεξ Αλέξανδρος σε σκηνοθεσία Λιτός Τριανταφυλλίδου.
0: Ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Ιωάννα στο τετράγωνο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σας θυμίζουμε ότι στις 3 έχει Άννα Μαρία Νικολαίδου και ραδιοφωνικά μέσω του καναλιού 1 σε απευθεία σύνδεση με τον NG.
2: Τα βήματά σου ακόμα.
0: Από την Ιωάννα Μαλούση και την Ιωάννα Γουρνά να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη μέρα σας.
1: Στη μέρα σας, βεβαίως.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
7: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
6: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Τη βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721 087 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε αλφα παντού.
14: Δηλαδή
15: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
4: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
3: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
4: χωρίς δεύτερη σκέψη.
3: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
0: Η ώρα είναι 3. Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα.
5: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρες πολλές παιδιά, καλώς ήρθατε, Άννα Μαρία Νικολέδου στο μικρόφωνο. Τι κρύο είναι αυτό που έχει βγάλει παιδιά, μεγάλη αλλαγή έτσι και η διαφορά. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας αρέσει και λίγο να φύγουμε από αυτή την κάψα της ζέστης και να υποδεχτούμε και τη βροχούλα και την πτώση της θερμοκρασίας και όλα καλά. Παρεούλα θα είμαστε έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 6 το απόγευμα. Οπότε και τη διάθεσή μας θα ανεβάσουμε και φυσικά στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας που είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να δώσει κάποιος σε έναν παραγωγό που είναι στο στούντιο μέσα και μοιράζεται μαζί σας στιγμές, δεν ξέρω τις συζητήσεις και ό,τι άλλο θέλουμε και λέμε. 698-968-6047 studio@ngradio.gr για τα email σας. Συνεχίζουμε δυναμικά και επιστρέφω σε λίγο.

0: φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αφιερώσουμε το κομμάτι αυτό της Ανδρομάχης στον Γιώργο μας από τα Τρίκαλα, τον Γιώργο μας τον Βλάχο, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Φυσικά αυτή είναι μια αφιέρωση από εμάς προς εκείνον. Γιατί μόλις ανοίξει εδώ το TikTok με ενημέρωσε ότι θα στείλει τότε ποιο κομμάτι θέλει να ακούσουμε. Γιώργο μου, χρόνια σου πολλά, να είσαι πάντα γερός και δυνατός, ό,τι επιθυμείς μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά φυσικά, παιδιά, σε όποιον από εσάς έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Και φυσικά πολλές ευχές να πούμε και στον Γερβάσιο και την Γερβασία, τον Αζάριο, τον Ιγνάτιο, τον Ιγνάτη και την Ιγνατία που γιορτάζουν. Και φυσικά και όσοι έχετε δικούς σας ανθρώπους να τους χαίρεστε και να περάσετε όμορφα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721-09711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
7: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
8: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
7: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
8: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Δημήτρης Καραδήμος λοιπόν και παίρνω την ευθύνη και εμείς παίρνουμε την ευθύνη, παιδιά, ότι θα περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα εάν κερδίσετε στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που τρέχει εδώ, παιδιά, για εσάς που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μια μικρή απόδραση με άρωμα θάλασσας μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο φαντάζεστε, μιας και το Ready Fish κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο info

Σαν σήμερα το 1947 ο άνθρωπος πάει το φράγμα του ήχου. Ο πιλότος Τσακ Γκέγκερ, πετώντας με το πειραματικό Bell X1, γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε επίσημα την ταχύτητα του ήχου. Το αεροσκάφος είχε το όνομα Glamorous Glennis, αφιερωμένο στη σύζυγό του. Το 1968, σαν σήμερα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από αμερικανικό διαστημόπλοιο. Οι αστροναύτες του Apollo 7 εμφανίστηκαν ζωντανά στις τηλεοράσεις από το διάστημα. Ήταν μια πραγματικά ιστορική στιγμή, αφού το διαστημικό ταξίδι για πρώτη φορά έμπαινε ζωντανά στα σπίτια των ανθρώπων. Τα γενέθλιά του είχε σήμερα ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ο οποίος γίνεται 56 ετών, ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

Και τέλος να πάμε και στην ξένη μουσική. Ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής από τον χώρο της σύγχρονης R&B και pop, ο Άσερ, έχει τα γενέθλια του σήμερα, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1978. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Πάμε με μουσική μέχρι το στρογγύλεμα της ώρας. Γύρω στις 4 και 10 και 4 θα ανοίξει το TikTok Live μας. Ρεύμα από Κωνσταντίνο Αργυρό για τη συνέχεια.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις.

0: Ντέντες Γιώργος Καλύβας, Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Ντέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
5: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Β.Ε. Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

έχουμε ήδη ξεκινήσει, έχουμε ήδη μπει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σε λίγα λεπτά ανοίγουμε και το TikTok live μας. Και 6-9-8-9-8-60-147, μην ξεχνάτε, στέλνετε μηνύματα με Viber ή SMS στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Σιγά το όνομα, θα μας πει τώρα η Μαλού. Αυτό για τα κορίτσια, για να μην στεναχωριώνται με κάποιον συγκεκριμένο. Και για τα αγόρια με κάποια συγκεκριμένη. Ή τέλος πάντων, σε όποιο όνομα και αν έχετε κολλήσει και δεν σας βγαίνει σε καλό, αφιερωμένο.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Bread.

0: Every day, bread, bakery and deli, bread, Kalamata. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
6: Που λένε και στο χωριό μου, έτσι, γιατί ας μην το πάρουμε μόνο ότι είναι δύο που χωρίσανε και πρέπει να μείνουνε φίλοι. Πρέπει να μείνουμε φίλοι, πρέπει να είμαστε μαζί και να απολαμβάνουμε εδώ τις μέρες και τις ώρες μας μαζί. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε το κομμάτι αφιερωμένο σε όλη την παρέα. Είναι σε μουσική του Χρήστου Σαντικάη, Γιάννης Φρασέρης και στίχη Γρηγόρης Βαξαβανέλης. Φυσικά τραγουδάει ο Χρήστος Σαντικάη. Πάμε να το ακούσουμε αφιερωμένο. Έλα, φύγαμε. Να το.

καλά, λοιπόν, αυτό ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, αφιερωμένος στο Γιώργο μας που μας το ζήτησε. Και πάμε τώρα λίγο, παιδιά. Θέλω να πάμε στην αγαπημένη μας την Θεσσαλονίκη, να χαιρετήσω όλους όσοι είστε συντονισμένοι και μας ακούτε από εκεί. Γιατί έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, παιδιά. Πρόκειται για το πρώτο Θες Youth Festival. 30 και 31 Οκτωβρίου 2026 στον εμβληματικό χώρο του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, τι ακριβώς είναι αυτό το Youth Festival? Πρόκειται για ένα φεστιβάλ, λοιπόν, έναν διαγωνισμό νεανικών συγκροτημάτων με εμπειρίες AI, Eurotech, BMX, DJ sets, συμμετοχικές δράσεις και μια τελική συναυλία της Μαρσό. Πρόκειται δηλαδή για ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που θα συνδυάσει, όπως είπαμε, μουσική, τεχνολογία, δημιουργικότητα, αθλητισμό, κοινωνική συμμετοχή και ψυχαγωγία. Δημιουργείται με στόχο να αποτελέσει ένα νέο ανοιχτό θεσμό για τους νέους της πόλης, έναν χώρο που θα μπορούν να συναντηθούν, να εκφραστούν, να μοιραστούν ιδέες, να ανακαλύψουν νέες εμπειρίες και να συμμετέχουν ενεργά.

0: Ζώντο.
1: Όλα αυτά, όπως είπα, 30 με 31 Οκτωβρίου 2026 φυσικά. Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες, μια πόλη, η νέα γενιά στο προσκήνιο. Εδώ τώρα θα ήθελα πολύ να ρωτήσω τους νεότερους ακροατές. Τι θα ήθελα να περιλαμβάνει ένα τέτοιο φεστιβάλ, το οποίο είναι σχεδιασμένο πραγματικά και ειδικά για εκείνους. Καλώς τον φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος εδώ μου ζητάει να βάλω Ελένη Φουρέιρα. Θα βάλουμε Ελένη Φουρέιρα σε πολύ πολύ λίγο. Γιατί τώρα έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης και πριν πεις αγαπώ,

Βέβαια, ο Νίκολας Κέιτζ είναι η περίπτωση που ή αγαπάς ή μισείς, love or hate. Αλλά νομίζω ότι ο ρόλος σε True Detective θα του πήγαινε εξαιρετικά. Προσπαθώ, λέει, να βρω έναν τρόπο να επιβιώσω ως ηθοποιός του κινηματογράφου σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό που αναπτύσσεται με εκθετικούς ρυθμούς, κατακλυζόμενες από τόσες πληροφορίες και με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Πώς επιβιώνεις, λέει, απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη? Εγώ, λέει, δεν είμαι φιλικός προς την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δεν ανήκω στο κλαμπ τους. Αισθάνεται ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλαμπ. Έχει δημιουργηθεί, δεν ξέρω. Αλλά όπως και να έχει, λέει, εγώ δεν... Α, μάλιστα, έχει γίνει θέμα, παιδιά, γιατί έγινε χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο Spider Noir. Εγώ δεν υπέγραψα τη συγκατάθεση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, οπότε μάλλον δεν θα ξανασυνεργαστώ με αυτό το στούντιο. Με το Amazon Studios, δηλαδή. Αλλά δεν πειράζει. Συνέχιση.

μάλιστα δήλωσε ότι θέλει να συνεργαστεί με σκηνοθέτες της νέας γενιάς, της Gen Z δηλαδή, που προσπαθούν να διατηρήσουν την ανθρώπινη υπόσταση και στην αφήγησή τους. Σχεδιάζει να κάνει λιγότερες ταινίες στο μέλλον. Ίσως κάνω μια σεζόν του True Detective. Μια χαρά, λέει, είμαι ο πρώτος που το ανακοινώνει αυτό. Ναι, πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά, αν έχετε δει True Detective. Εγώ έχω δει μόνο την πρώτη σεζόν, να είμαι ειλικρινής. Η δεύτερη έτσι και έτσι μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Δηλαδή η πρώτη ήταν το μεγάλο, το μπαμ, το εξαιρετικά καλά στημένο. Και νομίζω ότι θα το ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Καλώς ήταν και το Γιώργο μας από Κρήτη, Χανιά. Τι καιρό κάνει στα Χανιά, πώς είναι η θερμοκρασία?

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική.

0: Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
10: Κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ, θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα ρε, η εκπομπή μας είναι.
11: Το πήρες όλο πάνω σε πέρα μια χαρά.
10: Καλά έκανε. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
11: Μου έχει φορτώσει την εκπομπή όλη. Όλη. Τα λέμε εκεί.

Ό,τι θέλεις φυσικά, αυτό ήταν ο Γιώργος Γιαννιάς, παιδιά, και έτσι έχουμε ξεκινήσει την τρίτη ώρα της εκπομπής μας και ακούστε τώρα πώς ένα άρθρο μπορεί να δημιουργήσει ένα ολόκληρο θέμα συζήτησης. Με αφορμή λοιπόν τον Nicolas Cage, ο οποίος είπε ότι δεν είναι καθόλου φαν της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει ανάψει εδώ μια συζήτηση ωραία στο TikTok. Και ακούστε τώρα η κουβέντα στην κουβέντα, τέλος πάντων, πώς το ένα έφερε το άλλο, και έκανα μία αναζήτηση. Τώρα το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι ναι, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη να μου πει. Επαγγέλματα λοιπόν που χάθηκαν ή περιορίστηκαν, τέλος πάντων, όταν ήρθε στη ζωή μας για πρώτη φορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Χαμός και τότε. Είμαι σίγουρη ότι μία δουλειά τουλάχιστον, ένα επάγγελμα, δεν ξέρατε καν ότι υπήρχε, δεν ξέρατε καν ότι ήταν επάγγελμα. Το πρώτο φυσικά είναι ο φανοκόρος, έτσι που πάει το μυαλό όλων μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος κάθε απόγευμα άναβε έναν τους φανούς στους δρόμους και το πρωί τους έσβηνε. Ο ηλεκτρικός φωτισμός έκανε σταδιακά αυτή τη δουλειά περιττή. Ο Παγοπόλης, παιδιά. Ο άνθρωπος εκείνος που προμήθευε τα σπίτια με κομμάτια πάγου για να διατηρούν τα τρόφιμα, αλλά φυσικά με το ρεύμα εξαπλώθηκαν τα ηλεκτρικά ψυγεία και η καθημερινή διανομή του πάγου σχεδόν εξαφανίστηκε. Ήταν η τηλεφωνήτρια του χειροκίνητου κέντρου, η οποία συνέδεε τις τηλεφωνικές γραμμές με καλώδια μία προς μία. Αυτόματα ηλεκτρομηχανικά και αργότερα ηλεκτρονικά τηλεφωνικά κέντρα περιόρισαν δραστικά την ανάγκη για αυτή την εργασία. Φανταστείτε λοιπόν, και έρχομαι και στα άλλα, να ζούσαμε πριν από 130 χρόνια και κάποιος να μας έλεγε ότι μια μέρα δεν θα χρειαζόμαστε ανθρώπους να ανάβουν τα φώτα στους δρόμους. Θα το θεωρούσαμε άραγε τότε πρόοδο ή απειλή για τις δουλειές μας. Και αυτή είναι η συζήτηση, μήπως και σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη ζούμε κάτι αντίστοιχο. Δεν γνωρίζουμε φυσικά ακόμα πόσο γρήγορα ή πόσο βαθιά θα αλλάξει τεχνητή νοημοσύνη την αγορά εργασίας. Εδώ, παιδιά, ένα από τα επαγγέλματα, καλώ στη λίδα μας, είναι και ο πιανίστας του Βοβού κινηματογράφου. Έπαιζε μουσική ζωντανά λοιπόν ο πιανίστας όσο προβαλόταν η ταινία, αλλά με την έλευση του ομιλούντος κινηματογράφου και των συστημάτων αναπαραγωγής ήχου, οι περισσότερες τέτοιες θέσεις χάθηκαν. Εκείνο τώρα που δεν είχα ιδέα, πιστεύω και περισσότεροι από εσάς, ότι ήταν επάγγελμα, παιδιά, ήταν ο άνθρωπος ξυπνητήρι. Ναι, άνθρωπος ξυπνητήρι. Σε ορισμένες βιομηχανικές πόλεις λοιπόν, άνθρωποι πληρώνονταν για να χτυπούν τα παράθυρα των εργατών για να ξυπνήσουν. Τα οικονομικά ξυπνητήρια και αργότερα τα ηλεκτρικά συνέβαλαν φυσικά στην εξαφάνιση του επαγγέλματος. Μόνο τώρα με τίτλους, για να μην κάνω ολόκληρη αναφορά στο καθένα, άλλα 10... Ήταν ο χειριστής του ασανσέρ, ο κόφτης του πάγου, πέρα από τη διανομή του πάγου, έτσι είχαμε και τον κόφτη του πάγου, τον κατασκευαστή λαμπών πετρελαίου, τον πολιτή πετρελαίου για φωτισμό, ο κατασκευαστής κεριών για καθημερινό φωτισμό, η πλήστρα που αναλάμβανε χειρονακτικά το πλήσιμο των ρούχων, ο χειριστής χειροκίνητων βιομηχανικών μηχανών, ο συντηρητής κεντρικών αξώνων μετάδοσης κίνησης, χειριστής χειροκίνητου εξοπλισμού οικιακών εργασιών. Σκέψου ότι κάποτε το επάγγελμα του χειριστή του ασανσέρ ήταν απολύτως φυσιολογικό. Τώρα πατάς ένα κουμπί και έρχεται και σε βρίσκει. Και όλα αυτά μέχρι να έρθει η διακτήνηση, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Γιατί είναι ένα από τα πράγματα του Star Trek, ναι, που δεν έχουμε δει ακόμα και το θέλουμε. Ποιο σημερινό επάγγελμα άραγε πιστεύετε ότι σε 50 χρόνια θα μας φαίνεται τόσο παράξενο όσο σήμερα ο άνθρωπος που χειριζόταν κάποτε το ασανσέρ? Έτσι έχει μάθει, θα μας πει τώρα ο Πέτρος Ιακωβίδης, αφιερωμένος στον ζιό γαλό μας εδώ που μας το ζήτησε.

0: Λοιπόν, φυσικά, παιδιά, δεν ξεχνάμε, μιας και ακόμα μία φορά η συζήτησή μας περιστρέφεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, δεν εγκαταλείπουμε το project μας, τη νέα ενότητα που έχει μπει εδώ στην εκπομπή μας, ότι μας στέλνετε εδώ στο στούντιο δικές σας δημιουργίες μουσικές με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εμείς τις βάζουμε και τις ακούμε όλοι μαζί εδώ στον αέρα. Με στόχο, λοιπόν, στο τέλος του μήνα να μαζευτούν όλες οι δημιουργίες σας και εσείς θα ψηφίσετε ποια είναι αυτή που σας άρεσε περισσότερο. Και όποιο κομμάτι, τραγούδι, ορχιστρικό δεν έχει να κάνει, ψηφίστε πρώτο. Ο δημιουργός του θα ανέβει εδώ στο παράθυρο μαζί μας στο TikTok και από το TikTok στον ραδιοφωνικό αέρα για να μας δώσει έτσι μια όμορφη συνέντευξη γύρω από τη δημιουργία του και να συζητήσουμε φυσικά και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Συνεχίζω λοιπόν τώρα, γιατί το ένα φέρε το άλλο. Από το ηλεκτρικό ρεύμα πήγαμε σε επαγγέλματα που χάθηκαν ή άλλαξαν, τέλος πάντων, με την έκρηξη και την, του ίντερνετ, με το που ήρθε το, με την εξάπλωση, αυτή τη λέξη ψάχνω, του ίντερνετ, από τη δεκαετία του 90 και μετά. Ενδεικτικά μόνο να πω, τους υπαλλήλους βίντεο κλαμπ, τους υπαλλήλους στα φωτογραφικά εργαστήρια, στους υπαλλήλους των δισκοπολίων, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες για απλές κρατήσεις, υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων, πολιτές εγκυκλοπαιδιών, υπάλληλοι τηλεφωνικών καταλόγων και υπηρεσιών πληροφορίας. Υπάρχει όμως και το εξής πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έγινε μία μελέτη, λεγόμενη μελέτη McKinsey, στη Γαλλία το 2011, η οποία έδειξε ότι σε διάστημα 15 ετών χάθηκαν μεν 500.000 θέσεις, αλλά δημιουργήθηκαν 1.200.000. Δηλαδή, ο ηλεκτρισμός εξαφάνισε δουλειές, το ίντερνετ εξαφάνισε δουλειές, αλλά και τα δύο δημιούργησαν επαγγέλματα που προηγουμένως δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Οπότε αυτό είναι τώρα το μεγάλο ερώτημα και με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα επαναληφθεί αυτό το μοτίβο? Με ποια ταχύτητα άραγε? Ποιοι εργαζόμενοι θα υποφεληθούν και ποιοι θα δυσκολευτούν? Αυτό πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι ανοίγει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Νομίζω επίσης ότι έχουμε φύγει κατά πολύ πια από το απόλυτο υπέρ ή το απόλυτο κατά. Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει το θέμα, τουλάχιστον όπως το έχουμε αγγίξει εμείς εδώ τα μεσημέρια μας, στην παραγωγική και την δημιουργική συζήτηση. Ό,τι θέλετε λοιπόν στέλνετε στο 698-9860-147 ή στο studio@ngradio.gr ή στέλνετε εδώ και το σχόλιο σας στο TikTok, παιδιά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
4: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
3: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
4: Παπαλουκάς.
1: σας. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Το φως δεν είναι απλώς φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Ταν και Χάρης Βαρθακούρης λοιπόν και φίλε. Και τώρα θέλω να πάω σε σοβαρίδι της ημέρας και έχω εδώ τώρα κάτι που μου το έχουν στείλει δύο φίλοι και ο Νίκος και ο Γιώργος και δεν ξέρω να το πάρω σοβαρά, να το πάρω χιουμοριστικά, δεν ξέρω. Θα το πάρω όπως μου βγει και αποφασίζετε εσείς. Ενθουσιασμένη με την Ελλάδα, δηλώνει η Florence Pugh. Κρατιέμαι να μην γελάσουμε το επίθετο, σας το εξομολογούμε. Μου θυμίζει που λέγαμε μικρά πιου πιου. Τέλος πάντων, η Florence Pugh, ντροπή. Η οποία εξομολογήθηκε πως της αρέσει να περνάει χρόνο στη χώρα, την Ελλάδα δηλαδή, και να απολαμβάνει τα παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, καθώς θεωρεί ότι είναι η καλύτερη. Μου αρέσει πολύ η ελληνική κουζίνα, είναι η καλύτερη και το τζατζίκι, τέλειο. Βέβαια, χρυσό μου. Εδώ εμείς τρελαινόμαστε για το τζατζίκι. Δεν θα σας αρέσει εσένα? Να πούμε ότι ήταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα στην Ακρόπολη συγκεκριμένα για την ταινία The Little Drummer Girl. Ήταν μια τόσο ξεχωριστή εμπειρία, είπε. Όταν δεν τη ρωτήσανε ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος για να χαλαρώνει ξαπλωμένη σε κάποια παραλία, εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: α, μάλλον η Ελλάδα, δεν είπε συγκεκριμένη παραλία. Μου αρέσει πολύ να χαλαρώνω κάτω από τον ήλιο στην Ελλάδα. Επειδή οι άνθρωποι είναι υπέροχοι και όλες αυτές οι γιαγιάδες και οι μαμάδες που κρατούν ολόκληρη την οικογένεια στις ταβέρνες πάντα μου γεμίζουν την καρδιά. Αμίλησε πάρα πολύ ωραία παιδιά. Και λόγω του φαγητού φυσικά. Πρωτεΐνη τέλεια, λαχανικά τέλεια, προϊόντα από τον κήπο τέλεια, τζατζίκι τέλειο, όλα είναι τέλεια. Καλά που έρχεται και καμιά χολιγουδιανή να μας το θυμίζει. Το αγαπημένο θαύμα του κόσμου για την ίδια είναι η Ακρόπολη. Περιέγραψε τότε ένα σκηνικό από τα γυρίσματα της ταινίας του 2018 The Little Drummer Girl που είχε πραγματοποιηθεί εκεί. Αυτά. Θέλετε κι άλλα? Δεν έχει. Το τζατζίκι τέλειο για τη φάβα δεν μας είπε τίποτα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν τι είπε κανείς το φλιτζάνι όσο ήταν εδώ. Κατερίνα Νάκα, για πάμε.

Έτσι, τρία στη σειρά λοιπόν. Αστροφεγγιά και Κατερινά. Καλώς την Γεωργία μας από τη βροχερή Αθήνα. Γεια σου Κωνσταντίνε.

Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, παιδιά, θα επιστρέψω με την σημερινή μας τη ζωδιακή θεματική. Είπα όμως νωρίτερα, και η αλήθεια είναι ότι με πήρε η ώρα και δεν το πρόλαβα ακόμα να το κάνω, αλλά θέλω, μέχρι να πάμε στη ζωδιακή μας θεματική, είπα ότι θέλω πάρα πολύ να ακούσουμε ακόμα μία φορά το τραγούδι του Νίκου Βέρτη «Και θέλω να με νιώσεις». Το αφιερώνω σε όλους σας, γιατί μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Και έρχομαι αμέσως μετά σε μια κόντρα ατμόσφαιρα με τη ζωδιακή μας τη θεματική. Αφήστε λίγο ό,τι κάνετε. Ακούστε τη μελωδία, τραγουδίστε.

Τέλεια. Σας ευχαριστώ που το ανοιχτήκατε, που με ανοιχτήκατε για δεύτερη φορά λοιπόν, αλλά το χόρτασα, δηλαδή ήταν ένα από, ή και είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Και τώρα, όπως είπαμε, σε κόντρα διάθεση, παιδιά, πάμε στη ζωδιακή μας τη θεματική, η οποία σήμερα είναι ως εξής: τα ζώδια και τα φωνητικά μηνύματα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που στέλνουν φωνητικό μήνυμα 10 δευτερολέπτων και άλλοι που μέχρι να το ολοκληρώσουν έχει βγει και δεύτερο επεισόδιο. Ο κρυός, ας πούμε, πατάει την εγγραφή και μπαίνει κατευθείαν στο θέμα. Λοιπόν, άκου τι έγινε.

Και αν ακουστεί κάτι κατά λάθος, το ξαναγράφει. Ο Παρθένος σκέφτεται τι θα πει, το βάζει σε σειρά, ηχογραφεί, ακούει, εντοπίζει ένα και το διαγράφει. Μετά από 6 προσπάθειες στέλνει το τέλειο φωνητικό των 38 δευτερολέπτων. Ο Ζυγός ηχογραφεί 2 εκδοχές και δεν ξέρει ποια ακούγεται καλύτερα. Στέλνει τελικά τη μία και αμέσως ακολουθεί και δεύτερο, που λέει μην το πάρεις στραβά. Και μετά ένα τρίτο, δεν εννοούσα αυτό ακριβώς. Και το φορετικό απέκτησε παράρτημα και διευκρινιστική εγκύκλιο. Ο Σκορπιός στέλνει ένα φορετικό 3 δευτερολέπτων. Πάρε με όταν μπορείς. Δεν εξηγεί τίποτα. Και μόνο με αυτό το μήνυμα ο παραλήπτης θυμάται όλα τα λάθη που έχει κάνει. Ο Τοξότης ηχογραφεί ενώ περπατάει, οδηγεί, φυσάει και κάποιος κορνάρι. Το μισό μήνυμα είναι αέρας και το άλλο μισό μια ιστορία χωρίς αρχή και τέλος. Στα τελευταία δευτερόλεπτα λέει τέλος πάντων, θα σου πω από κοντά. Ο εγώ καιρός στο φωνητικό του μήνυμα είναι μια επαγγελματική ενημέρωση. Πρώτον αυτό, δεύτερον εκείνο, τρίτον κτλ. Ο υδροχόος στέλνει στις 3:20 τα ξημερώματα μία ιδέα που θα αλλάξει τα πάντα. Το φωνητικό ξεκινάει από την τεχνητή νοημοσύνη, περνάει στην ανθρώπινη συνείδηση και καταλήγει στο γιατί τα περιστέρια περπατούν κουνώντας το κεφάλι. Και τέλος οι ηχθείς μιλούν 2 λεπτά και μετά συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν πατήσει εγγραφή. Πω σε βίντεο μη σου τύχει αυτό, το έχω πάθει με ηχθεί. Στη δεύτερη προσπάθεια χάνεται στις σκέψεις του και ρωτάει «Με ακούς?» Αυτά είναι λοιπόν παιδιά και η σημερινή μας η ζωδιακή. Να πω λοιπόν ότι λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, όπως κάναμε και προχτές για πρώτη φορά, θα ακούσουμε και πάλι το μουσικό αποτέλεσμα που έχει διαμορφωθεί από τις διαθέσεις, τις δικές σας διαθέσεις που έχετε στείλει εδώ στο στούντιο μέσα από το next.ngradio.gr, όπου πας δηλαδή, διαλέγεις τη διάθεσή σου, τη στέλνεις στο στούντιο και όλο αυτό δημιουργεί μια όμορφη μουσική δημιουργία. Και για όσους από εσάς μας βλέπετε στο TikTok, θα δούμε και την εικόνα παύλα ζωγραφιά που έχει δημιουργηθεί πάντα μέσα από τις δικές σας όμορφες διαθέσεις. Πάμε τώρα να ακούσουμε την καθημερινότητα του Γιάννη Πλούταρχου και επιστρέφω σε λίγο.

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
4: Κλίμης.
5: Και της...
6: Η ώρα είναι 6.
1: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Και Αργυρίου στο 52. Ενώ μείωσε για τους ανθρακορίχους στο 66 ο Τβέρντ Χομπίπ. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα του Conference League. Έφτασε στη Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας πλήρως τη στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρέπο έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων, με την επιστροφή στις προπονήσεις να είναι αύριο, εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Έφτασε στη Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρεν. Εκτός αυτής έμειναν η Σιέλης και η Σέκα. Στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ. Σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για την ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση επί της Βαλένθια στην παράταση με 102-97. Στο EuroCup ο Άρης υποδέχεται στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Για δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup στις 7 ο Προμηθέας υποδέχεται την Τριέρ στην Πάτρα. Μισή ώρα αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί την Βούρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο. Σε ξαναβολής παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1. Στο υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο, LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10, Manchester City Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart. στις αναμετρήσεις της 5ης στροφής της EuroLeague στις 7, Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας στις 8.30, Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου και στις 10 παρά τέταρτο, Πάρι Μπολόνια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μάστερ Σανγκάης. Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Βόκερ. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9, φυσικά με όλη την αθλητική δισογραφία, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 14 Οκτώβρη του 2026. Sports On Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ.

Πάμε να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Είναι δύο. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεν υπάρχει χρέος εδώ. Στο Viber 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με απλή χρέωση μηνύματος.

Θανάση μου, πώς να ξεκινήσεις να μιλείς για αθλητικά όταν έμαθες ότι έδιωξαν αυτό το κορίτσι από την Ελλάδα μας? Μιλάω για την πρέσβυρα, για την πρέσβη της Αμερικής εδώ στην Ελλάδα. 8 μήνες ήταν εδώ, έμαθε τα πάντα, και στα μπουζούκια πήγε και σε αγώνα της Ευρωλίγκα την είδαμε. Πάντως ήταν πολύ κοινωνική. Τι είχε Θανάση? Ψηλά τα κούνια, λέει ο Θανάσης. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα προσέξει. Μη μας φέρνουν, λέει, τώρα κανένα χαρτογιακά. Τι περιμένεις να φέρουν, ρε φίλε? Η Μπρελή είναι μόνο μία. Και στον κόσμο άλλη καμία, ε. Θαυμαστής της ο Θανάσης Πλόπουλος, παιδιά.

Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα οι Ευρωπαίοι μας θα προσπαθήσουν για ό,τι καλύτερο, για νίκες θα πω εγώ. Στο Λονδίνο η ΑΕΚ, η οποία παίζει σήμερα αγώνα Champions League. Θα μιλήσουμε αργότερα με Μάριο Μαντσάνκο για το μάτς αυτό. Στις 10 είναι η Σέντρα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, ΑΕΚ. Περιγραφή Νίκος Κατσάτσος, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Πάντως τον δρόμο στους μεγάλους το έριξαν η μικρή της ΣΑΕΚ, η ΚΑΠΑ19, επικράτησε 2-1 της Σακτάρ Ντόνετς και πανηγυρίζει βέβαια την πρώτη ιστορική, θα έλεγαν, και την Ομαύρων στο Youth League.

Είχαμε τη συνέντευξη τύπου σήμερα του Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπόρα Τσιμπανιαλούκα. Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα δούμε τι αλλαγές θα κάνει με την Μπόρατς ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε βέβαια ακόμα την αποστολή. Για τα του Παναθηναϊκού θα τα πούμε αργότερα με τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Και όπως λέει η φίλη μου η Βίκη, σαν και μου λέει ας πρόσεχε η κυρία. Πάντα προσέχουμε Βίκη μου για να έχουμε. Και βέβαια ας πρόσεχε βέβαια. Θα δούμε αν όντως όλα είναι αλήθεια αυτά που γράφονται εκεί στην Αμερική. Εμείς θα τα παρακολουθούμε από εδώ. Αλλά βέβαια και τι κάνει το χρήμα

μετά του Ολυμπιακού τώρα. Ο προπονητής της Μαρσέγη δήλωσε πως είναι πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός και είναι πολύ σημαντικό για τη Μαρσέγη να κερδίσει το μάτς αυτό. Το ίδιο είπε και ο Αμπτελή, ο παίκτης, ο Ιμάντ Αμπτελή, εν όψη του μάτς με τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε, λέει, ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αργότερα έχει συνέντευξη τύπου ο προπονητής του, του Ολυμπιακού. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Γι' αυτό θα μιλήσουμε προς το τέλος εκπομπής, γιατί νομίζω είναι στις 7 η συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος. Θα μιλήσουμε με Θέμη Παλιούρα, ο οποίος είναι στην Γαλλία, απεσταλμένος του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτ 94,3, για τη μετάδοση κιόλας του ματς αύριο. Οπότε θα μας πει το τι έγινε στη συνέντευξη τύπου ο Θέμης αργότερα. Φυσικά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα το έχουμε από τον Κώστα Μοθράκη μετά τις 7.

στον ΠΑΟΚ υπάρχει μεγάλη πίεση για τον προπονητή τον Λύση. Θα πάει στο ντέρμπι με τον Ηρακλή να συναντήσει άλλον έναν Ιταλό, τον Ματσάρι. Ένα μάτσο που αποκτά καθοριστική σημασία, θα έλεγα, για τον ΠΑΟΚ, ύστερα από την ήττα από την Καλαμάτα. Σταματήστε να λέτε πράγματα που δεν είναι αλήθεια, λέει ο Τάισον, που απαντά στην κριτική που δέχτηκαν οι του ΠΑΟΚ μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Στα μπασκετικά του ΠΑΟΚ, ο Τρινκέρ είπε πως αυτή ήταν μια προσέγγιση στην πραγματικότητα, γιατί είχαμε ήττα του ΠΑΟΚ χθες. Τα του μπάσκετ θα τα συζητήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου, όπως και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έπεσε από την Ακρόπολη, θα έλεγα εγώ, και βρήκε και πορτοφόλι, αφού είχε φτάσει να χάνει με 28 πόντους, αλλά κατάφερε να πάρει το μάτς, έστω στην παράταση. Είχε μια πολύ κακή εικόνα, ειδικά για 20-22 λεπτά ο Ολυμπιακός χθες. Πάρα πολύ κακός ο Ολυμπιακός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. '102-97 κέρδισε την Βαλένθια στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα στο Βελιγράδι. Επέλαση, λέει εδώ ένας φίλος. Ο οποίος με σήμερα κατατεθέν την άμυνα πλέον, παίρνει τα παιχνίδια. Καμία σχέση η ομάδα του Παναθηναϊκού, μάλλον η ομάδα του Ομπράντοβιτς με την ομάδα του Αταμάν, έτσι. Είχαμε και επανεμφάνιση του Μουσταφά Φαλ, καλή εμφάνιση θα έλεγα, αφού επέστρεψε στη δράση και στην Ευρωλίγκα, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στον προπονητή του Παναθηναϊκού κάτω από το καλάθι. Ο Μπάντιο δήλωσε πως αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι. Για φανταστείτε να επιστρέψει και ο Σλούκας να βρει το ρόλο του Ονάν, γιατί το κλειδί αυτό είναι κατ' εμέ. Να βρει ένα ρόλο ο Μπράντοβιτς, που σίγουρα το έχει στο μυαλό του, στον Ναν, που να μην παρουσιαστεί ο παίκτης αυτός όπως τον βλέπαμε πέρυσι. Δώστε την μπάλα στον Ναν και ό,τι κάνει. Όσα βάλουμε και όσα φάμε. Καμία σχέση. Τα περσινά με τα φετινά, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε μετά από 16 χρόνια στο Βελιγράδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρειάζεται ακόμη βελτίωση, και συμφωνώ σε αυτή τη δήλωση που έκανε και ο Ερνάν Γκόμεθ. Έγινε και ένα λάθος. Εκεί ο εκφωνητής της Παρτίζαν παρουσίασε τον Ομπράντοβιτς ως προπονητή των Σέρβων σε συνέντευξη τύπου. Ο Βράντος βέβαια χαμογέλασε, γιατί είναι σαν, από ό,τι φαίνεται στην Παρτίζαν, στην αγαπημένη ομάδα, είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ από εκεί. Έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός αμυντικά, αυτό φαίνεται.

με δύο προβλήματα, με τον Σιέλη και τον Ισέκα, να μην μπορούν να υπολογίζονται για το μεγάλο μάτς αυτό. Δύο πόντες δηλαδή. Εμείς απλά να πούμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Καλό θα ήταν να ήταν και ο ΠΑΟΚ σε αυτές. Σήμερα στην ΑΕΚ, θυμίζω στις 10, Νίκος Κατσάτος στη μετάδοση για το Champions League. Και αύριο έχουμε Παναθηναϊκό.

Καλησπέρα Σάκη, πάμε και στα μηνύματά σας. Καλησπέρα ρεπόρτερ Σάκη, λέει η Βίκη. Βίκη, όπα. Πήρα αναβάθμιση σήμερα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Μας λέει Βίκη, όπως κάθε μέρα. Να μένω ευχαριστώ. Βίκη, γεια σου Βίκη, μας ευχαριστούμε πολύ. Και όσο για την πρέσβη της Αμερικής, ας πρόσεχε, λέει η κυρία. Μάλιστα, συμφωνώ απόλυτα. Προσέχουμε για να έχουμε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε σένα Σάκη και στο όμορφο παιδί με τα πολύχρωμα κουμπάκια που το είδες το όμορφο μεταξύ μας, Γιώργη μου, που το βρήκες, που το είδες το όμορφο, αλλά και σε όλα τα παιδιά της παρέας σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Interveten Sports. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ, φιλιά, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τον Πρωθυπουργό. Γεια σου Γεωργία. Τώρα για το όμορφο που είπες για το Θανάση, το συζητάμε, το συζητάμε. Να χαιρετίζω και το φίλο το Θέμη που μας ακούει στην Κύπρο. Καλησπέρα στην Κύπρο λοιπόν, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104.

συμφωνώ με ένα μήνυμα από το φίλο τον Αλέξη για την προηγούμενη εκπομπή. Όχι την προηγούμενη, την εκπομπή του Δήμου, μάλλον νωρίτερα. Γιατί ήταν ο Δήμος της του Θέμη του Παλιούρα που είναι στη Γαλλία. Που του λέει ότι αξίζει Νόμπελ Ειρήνης Ραδιοφώνου. Άρα συνυπομονή σου, συμφωνώ απόλυτα. Από και από μένα είναι ναι, Αλέξη. Καλησπέρα και στον Αριστίδη. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Ωραίο και το στιγάκι που μας στέλνει. Καλή εκπομπή, λέει Σάκη, η φίλη μας η Νίκη. Και ένα ωραίο στιχάκι που έγραψα για σας για την εκπομπή. Κάθε φάση, κάθε γκολ και μια ιστορία ζεις στον 94,3. Αναλύσεις, σχόλια, φωνές δυνατές. Εδώ θα ζήσεις τις πιο μεγάλες στιγμές. Γεια σου Νίκη με τα ωραία σου. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα συνοδεύεται και με μια όμορφη φωτογραφία από το αγαπημένο σου νησί. Το νησί μου λέει το πιο όμορφο η Λευκάδα. Πανέμορφη φωτογραφία.

Ένας φίλος μου έστειλε μια φωτογραφία από το Λονδίνο που έγινε κυτρινό μαύρο, όπως λέει ο φίλος ο Μιχάλης, για χάρη της ΑΕΚ. Πάρα πολλοί κόσμος, θα μας τα πει αργότερα ο Μάριος από την Αγγλία.

πάμε και πάλι στο μπάσκετ και να σας πω ότι ο Μάρκος Χάουαρντ έφυγε από τη Βασκόνια αφού από κοινού οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λύσουν τη συνεργασία τους και ο Αμερικανός Γκάρτ ετοιμάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του που από ό,τι φαίνεται θα είναι στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Τέσσερις σεζόν στην Βασκόνια.

0: για τη Super League 2. Νωρίτερα να σας πω, η Καλυθέα κέρδισε τον Ολυμπιακό Β. Ολυμπιακός Β, Καλυθέα 0-1. Σήμερα λοιπόν είναι βραδιά Champions League. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς. Η Λάσκ Λίντς αντιμετωπίζει την Liverpool και η Φέγενορ την Κόμου στις 8 παρατέταρτο. Τώρα στις 10, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Manchester City Paris Saint-Germain, Betis Porto, Bodo Klub Borussia Dortmund, Ρώμα Real Madrid, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ και Σλάβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη. Για την Championship στην Αγγλία, τρία μάτς στις 10 παρατέταρτο, QPR Derby, Norwich Southampton, Portsmouth Sheffield United και στις 10 Lincoln West Ham. Φυσικά για όλα τα παιχνίδια θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε όμως και Ευρωλίγκα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
2: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
2: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Σταδίου 82 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
10: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
9: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
11: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
11: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
11: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
12: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-87164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Η ώρα είναι 6:30.
17: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Εδώ, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 36 λεπτά μετά τις 6, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, το λέω και το ξαναλέω, αυτό κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από τις 6 μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και έφυγε στην οργάνωση της παραγωγής, ο Νίκος Κατσάτσος, στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στην παραγωγή. 6-9-39-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Γεια σου Αποστολία, με τα ωραία σου. Γαβρίνα λέει, Αποστολία από Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή λέει θα σε κερδίσω στο Αγρίνιο, εμένα θα κερδίσεις. Ούτε εσύ θα κερδίσεις εμένα, το εγώ εσένα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα παίξουν με τους παίκτες του Πανατολικού, καλή μου φίλη. Σάκη ψυχάρα λέει Πανατολικάρα. Σε πειράζω, γεια σου Αποστολία μου, να είσαι καλά. Να δούμε ποιος θα κερδίσει την Κυριακή, ποιος θα είναι καλύτερος. Ολυμπιακός μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα. Υγεία να έχουμε μόνο και να τα λέμε. Πάμε τώρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Καλησπέρα στο φίλο μου λέει το Σάκη και σε όλη την παρέα που ακούει, γιατί έχουμε 94,3 λόγους για να είμαστε συντονισμένοι. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Καλησπέρα να πούμε και στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί.

Άγγελος πάντα με τα ωραία. Είναι δύο έτσι φιλενάδες και συζητάνε. Και λέει μία έτσι ψηλός, πολύ στενοχωρημένη στην άλλη: άσε φιλενάδα, λέει, ο καφές πήγε 5 ευρώ. Γελώντας η άλλη της λέει: μην ανησυχείς φιλενάδα μου, θα πάρουμε σβάρνα τα μνημόσυνα. Καλησπέρα στην Ηλιάνα, καλησπέρα στον Χρήστο.

42 λεπτά μετά τις 6. Συντονισμένη σωστά. Η Τερβέτερ Ελλάδα Σπορτς 94,3. Γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθούμε με τον Μάριο Μαντσάνκο που βρίσκεται στα βάθη της Αγγλίας. Εκεί που έγινε κυτρινό μαύρο το Λονδίνο για χάρη της ΑΕΚ, όχι μόνο σήμερα, και από χθες. Η καρδιά της ΑΕΚ χτυπάει στο Λονδίνο πάντως σήμερα. Γιατί χιλιάδες ενωσίτες είναι που έχουν κατακλείσει την πόλη. Ένα αναμονή βέβαια του μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ.

Να σας πω πως ο Ριάντ Μαχρέζ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμάλ. Είναι 35 ετών ο Αργεντινός Εξτρέμ, παρέμενε ελεύθερος από τον περασμένο Ιούνιο, όταν ολοκληρώθηκε η παρουσία του στην Αλ Αχλή της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί αγωνιζόταν από το καλοκαίρι του 23, όταν αποχώρησε από την Manchester City, έναντι μόνο 35 εκατομμυρίων ευρώ. Κατέκτησε τις δύο τελευταίες διοργανώσεις του ασιατικού Champions League. Ο Μαχρέζ επέλεξε τώρα το πρωτάθλημα του Κατάρ για να συνεχίσει την καριέρα του.

Έχουμε ένα μάτς εξέλιξη για το Eurocup, φίλες και φίλοι. Είμαστε 4 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σιολιάη Κλουζνάκοβα είναι στο 8-11.

να σας πω προς το παρόν είναι αδύνατη επικοινωνία με τον Μάριο Μαντσάνκο. Προχωράμε εμείς βέβαια. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στο φίλο τον Μάριο που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά καλέ μου φίλε, υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα και φυσικά όλα τα καλά του Θεού.

Καλησπέρα να πω και στη φίλη μου τη Μάγδα και την Αναστασία. Που η μικρή μου φίλη Αναστασία προτιμά να δει μπάλα παρά

Καλησπέρα σας, έχει καλό απόγευμα Τετάρτης με βροχή, λέει η φίλη μας. Και καλή εκπομπή η φίλη μας η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα και στο φίλο τον Ηλία. Για το φίλο του Βασίλη που με ρωτάει πώς βλέπει το μάτς της ΑΕΚ. Το θέμα είναι πώς θα μπει η ΑΕΚ. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία της ΑΕΚ, δεν παίζει με μεγαθύρια, με μεγαθύριο μάλλον. Το καλό είναι να πάρει όχι μόνο ισοπαλία, να πάρει διπλό η ΑΕΚ εκείνη και σε συνδυασμό με τους τρεις πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Να πεις ότι στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει 6 βαθμούς και να κοιτάξει το καλύτερο, γιατί έρχονται και δύσκολοι αγώνες, έτσι. Δεν λέω ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Αν η ΑΕΚ, μάλλον η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτική, να αποφύγει πάνω απ' όλα τα ατομικά λάθη που σε αυτό το επίπεδο, φίλες και φίλοι,

δεν ξέρω να πω αν είναι το φαβορί ή όχι. Εκτός έδρας παίζει, παίζει στην έδρα της Chelsea, στο Stamford Bridge. Η Σαχτάρ πάντως είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, παίζει με μεγάλη ένταση, με πολύ δύναμη στις μονομαχίες. Φυσικά η ΑΕΚ στοχεύει στην νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητες για πρόκριση στην 24η, αυτό που είπα νωρίτερα. Θα δούμε αν θα είναι ο Κατσίνοβιτς που θα στηρίζει τον Γιόβιτς. Έχει πιθανότητες να ξεκινήσει το αρχικό σχήμα πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Προβάδισμα έχει και ο Βιτάλης για την δεκάδα δίπλα στον Μαρίν. Εκεί έχει δοκιμαστεί και ο Κάιρνεν. Για την επιλογή του Κατσίνοβιτς, εδώ που λέει και ο φίλος ο Βασίλης, εγώ νομίζω ότι είναι και λογική με την, έννοια ότι αν είναι στη μέρα του Κατσίνοβιτς έχει πολλά τρεξίματα και ένταση βγάζει στο μάτς και μπορεί να προσφέρει αρκετά στην μεσαία γραμμή. Θα το δούμε.

στην άμυνα και τερματοφύλακα δεν αλλάζει. Ο Πρινιόλι θα είναι, αφού ο Στρακός έχει μείνει στην Αθήνα, δεν αλλάζει κάτι. Πιθανόν στην αριστερή πτέρυγα θα είναι και ο Κοϊτά. Πάντως η Σαχτάρ είναι μια γρήγορη, θα έλεγα, ομάδα. Ναι, καλέ μου φίλε Κώστα, και αυτοί θα έχουν τον κόσμο της. Θα έχει τον κόσμο της μάλλον στο Λονδίνο. Και γίνεται εκεί το μάτς λόγω του πολέμου, έτσι. Μακάρι λοιπόν η ΑΕΚ να κάνει το δεύτερο σερί τρίποντο στο Champions League. Αφού στο πρώτο μάτς επικράτησε ένα 0-3 Λίντσερ. Και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Που αν πάρει την νίκη θα την κρατήσει σε τροχιά πρόκρισης για την επόμενη φάση. Το θέμα για μένα είναι να δούμε την ΑΕΚ να παρουσιάζει ένα πρόσωπο σαν αυτό που παρουσιάζει στην έδρα της. Γιατί βλέπουμε την ΑΕΚ και φέτος να έχει άλλο πρόσωπο στην Φιλαδέλφεια, διαφορετικό πρόσωπο, προς το κακό δηλαδή, όταν παίζει εκτός έδρας. Απ' την άλλη, Σαχτάρ του Ατατουράν που ακούγεται για τον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Επικράτησε 3-0 της... της Βέρες Ρίβνε στο τελευταίο της παιχνίδι για το Ουκρανικό Πρωτάθλημα. Παραμένει στην κορυφή. Φέτος έχει μόλις μόνο μία ήττα σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό δείχνει τη δυναμική της ομάδας.

ξεκαθάρισε πάντως πως παραμένει αφοσιωμένος στη Σαχτάρ παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Τουρκίας. Τώρα, να πούμε μια πιθανή δεκάδα για την ΑΕΚ: του Μάρκο Νίκολιτς, Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, η τετράδα στην άμυνα. Από εκεί και πέρα, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Κοϊτάζ είναι και Γιώβιτς. Πιθανή δεκάδα της Σαχτάρ Ντόνετς: του Αρντατουράν, Ρίζνικ, Βινίσιος, Ματιβιένκο, Μπόντναρ, Πέδρο Ενρίκε, Ναζάρινα, Οτσερένκο, Μεντόζα, Άλισον, Πεντρίνιο και Κάουα Ελίας. Διαιτητής είναι ο Κρις Κάβανα από την Αγγλία, με βοηθούς τους Νταν Κουκ, Ιαν Χάσιν από την Αγγλία επίσης. Τέταρτος είναι ο Σαμ Μπάροτ, και αυτός από την Αγγλία. Στο βάρος του Στιουαρτ Άντουελ, Άγγλος και αυτός, και βοηθός ο Σκοτσέζος Άντριου Ντάν.

Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Δεν είναι δύσκολο να γίνει, καλέ μου φίλε. Δεν θα διακτηνιστεί πάντως ο Νικόλας. Πίστεψέ με, είναι πάρα πολύ εύκολο.

Είμαστε φίλες και φίλοι, 5 λεπτά για την ακρίβεια, 4 λεπτά πριν από τις 7. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Τελικά δεν καταφέραμε να έχουμε σύνδεση με Μάριο Μαντζάρκο. Είναι χαμένο στα βάθη της Αγγλίας, όπως είπα. Πάμε για το σύντομο διάλειμμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον μοναδικό Νικόλα Κατσάτσο και θα επιστρέψουμε. Εσείς να μείνετε εδώ, Ιντερβέτην Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
4: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή!
3: Άλλαξα συνεργείο!
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα!
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε!
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος!
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας.

0: μας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
1: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
0: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Service Air Condition.
1: Θανόπουλο Service. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
0: Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις...
6: Η ώρα είναι 7.
7: Αυθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
9: 4,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Η ΚΑΠΑ19 των Κιτρινόμαυρων επικράτησε τις αντίστοιχες της πρωταθλήτριας Ουκρανίας 2-1 για το Youth League, με τα γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52, ενώ μείωσε για τους Ανθρακορίχους στο 66 ο Τβέντορχιμπ.

Το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα του Conference League. Στη Γαλλία βρίσκεται η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέγια για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε λίγες αλλαγές στο αρχικό του σχήμα.

0: Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας πλήρως τη στήριξή της στον Αλέσιο Λύση. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων, με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να είναι αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ, σας βγάζω το καπέλο, γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα, το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για τη μεγάλη ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση επί της Βαλένθια στην παράταση με 102-97. Στο Eurocup ο Άρης υποδέχεται στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτόνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup την ώρα, ο Προμηθέας υποδέχεται την Τριέρ στην Πάτρα. Μισή ώρα αργότερα, ο Ηρακλής φιλοξενεί την Βούρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο. Σε ξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, η Καλυθέα επικράτησε του Ολυμπιακού Β' στο Ρέντι 1-0 με τον κολ του Τζιριγότη στο 48 λεπτό. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο, LASK Liverpool και Feyenoord Como στις 10, Manchester City Paris Saint Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart. Στις αναμετρήσεις της πέμπτης τροφής της EuroLeague, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Χάπολ Τελαβίβ με την Μπεσίκτας. Στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Πάρι Μπολόνια. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μάστερς της Σανγκάης. Η Μπεσίκτας βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Βόκερ που έμεινε ελεύθερος από τους Denver Nuggets σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάγι Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9 που θα είμαστε.

Λοιπόν, ο φίλος μου Μάνος Σαραμόπουλος λέει, όπως είπα και στην εκπομπή του Δήμου νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες μου από τη Μασσαλία, η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση αποφάσισε να άρει την απαγόρευση των φίλων, την απαγόρευση για τους φίλους του Ολυμπιακού, για το ΜΑΤΣ. Μου το επιβεβαίωσε και η UEFA, λέει, για το ΜΑΤΣ με την Μαρσέγη. Καλέ μου φίλε Μάνος, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάντα μπροστά από την είδηση. Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλησπέρα φίλε Σάκη, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλή εκπομπή, η καλύτερη παρέα. Όλοι μας είμαστε μια παρέα φίλε, και πάντα η παρέα εδώ μεγαλώνει σε όποια ώρα κι αν είμαστε. Παλιότερα ήμασταν 8-10, μετά 10-12, τώρα 6-8-6-9 μάλλον. 6-8 την προηγούμενη σεζόν. Αλλά εσείς εδώ σταθερά, γιατί χωρίς εσάς δεν θα είμαστε και εμείς εδώ, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Γεια σου Δημήτρη.

0: Πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μάτς αύριο απέναντι στην Μαρσέγη. Γεια σου Κώστα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα.
2: Αποφάσισα να διευκρινίσω κάτι, επειδή σας άκουσα τώρα την διαίτηση του Μάνου. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα και τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρος. Δεν δίνει εισιτήρια και δεν προτρέπει κανέναν οπαδό του Ολυμπιακού να πάει στο γήπεδο αύριο. Δεν ξέρω για άρση του περιορισμού από την γαλλική αστυνομία και ό,τι άλλο λένε στην UEFA και από εδώ από εκεί. Δεν ξέρω τι λέει η UEFA, εγώ ξέρω τι λέει ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και να μην δημιουργηθούν προβλήματα, είναι ξεκάθαρος. Δεν έχει δώσει εισιτήριο σε κανένα και δεν αφήνει κανένα, δεν προτρέπει κανέναν οπαδό του Ολυμπιακού να πάει στο γήπεδο αύριο.
0: Ναι, γιατί το λέει ξεκάθαρα στην ανακοίνωση ότι δεν θα παραλάβουμε εισιτήρια για τη Μασσαλία, τέλος.
2: Ακριβώς. Οπότε μην μπερδεύουμε τον κόσμο, γιατί έτσι μπερδεύεται ο κόσμος. Μπορεί κάποιοι να ξεκινήσουν να πάνε, να γίνουν επεισόδια κτλ. Από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνεται η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγουαφίλ.
0: Να πω στους φίλους, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι μετά τις γύρω σε 9 παρα 20 θα έχουμε τον Θέμη Παλιούρα να μας πει ακριβώς το τι είπε ο προπονητής. Ακριβώς, ναι. Να μας πει αναλυτικά το ρεπορτάζ από εκεί.
2: Σωστά. Να σου πω ότι στις 5 ώρα έγινε μια σύσκεψη της αστυνομικής διεύθυνσης με τους εκπροσώπους των δύο ομάδων σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει έκτακτα μέτρα ασφαλείας και για την αποστολή του και για τα πάντα. Και τα αστυνομικά μέτρα στο αεροδρόμιο κατά την έπιξη του Ολυμπιακού στη Μασσαλία ήταν πολύ αυστηρά, με πολλές αστυνομικές δυνάμεις, παρότι έχουν πολλή δουλειά αυτές τις μέρες στη Μασσαλία λόγω των...
0: των διαδηλώσεων, έχει επεισόδια.
2: Των διαδηλώσεων, επεισοδίων κτλ. Είχε πολύ αστυνομική δύναμη και έκρηκα μέτρα ασφαλείας για την αποστολή του Ολυμπιακού που έφτασε χωρίς προβλήματα στην Μασσαλία. Σε λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη τύπου του προπονητή θα προπονηθούν θα κάνει η τελευταία της προπόνηση. Προφανώς και δεν περιμένουμε, Σάκη μου, τίποτα νεότερο. Για ό,τι αφορά την δεκάδα, θέλω να πω, συγγνώμη, κάτι κοίταγα. Απλά κοίταγα ότι 150 οπαδοί της ΕΚ, που ήταν στην Τουρά την περασμένη Κυριακή στο παιχνίδι Τουρά Μαρσέη, δεν είναι και αύριο στο γήπεδο. Αυτοί δεν ενοχλούν, ενοχλούν μόνο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Αυτό είδα.
0: Πολύ περίεργο είναι αυτό, ρε φίλε. Εκεί η γαλλική αστυνομία τα έκανε ρόιδο που λένε στο χωριό μου.
2: Ναι, καλά και λίγα λες, τέλος πάντων. Λοιπόν, για ό,τι αφορά την δεκάδα τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μόνο που μπορώ να βάλω στο χέρι μου στη φωτιά είναι, ότι ο Γιάρεμς θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα γίνουν 2-3 αλλαγές.
0: Δηλαδή, σε σχέση με το μάτς που είδαμε με τον Παναθηναϊκό εννοείς.
2: Ναι, εννοείται. Ο Ζώτα Σίλβα, που το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν πολύ ταλαιπωρημένος και κουράστηκε πολύ στο ντέρμπι, νομίζω ότι δεν θα ξεκινήσει βασικός. Θα ξεκινήσει ο Ζέλσον, δεξιά. Ο οποίος έχει ταχύτητα, έχει την διηγητικότητα που τον διακρίνει.
0: Έχει την εμπειρία.
2: Ναι, και προφανώς ένα τέτοιο παιχνίδι εκτός έδρας θεωρείται ιδανικό, ας πούμε, για να βγαίνει ο Ολυμπιακός στην κόντρα και να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες θα έχει. Δεξιά νομίζω ότι ο Σάλακας θα παραμείνει, αφού την Κυριακή στο Αγρίνιο θα είναι από κόκκινης κάρτας. Και στις υπόλοιπες θέσεις δεν βλέπω αλλαγές. Δηλαδή, ο Πουέρτα με το Φρόιλερ στον άξονα δεν νομίζω ότι μπορεί να τους αλλάξει, αν και έχουν παίξει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Θα δώσουν το παρόν και στο αυριανό μάτς.
0: Με τον Μπέιλι τι γίνεται, φίλε?
2: Με τον Μπέιλι χτες στην τελευταία προπόνηση ήταν και μια ενόχληση, δεν είναι θλάση, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά το γεγονός ότι ένιωσε ενοχλήσεις, ενημέρωσε τον προπονητή, συζήτησαν και αποφασίστηκε να μην ακολουθήσει την αποστολή, να κάτσει εδώ να ξεκουραστεί, να κάνει θεραπεία και σιγά σιγά να επανέλθει. Είναι γνωστό ότι ο Μπέιλι έτσι κι αλλιώς δεν περίμενε τον Ολυμπιακό εδώ και τώρα να μπει και να παίξει. Θέλει χρόνο ακόμα. Είχε πάθει μια μεγάλη ζημιά, θλάση του καλοκαίρι στην προετοιμασία της Άστον Βίλα σε ένα φιλικό παιχνίδι. Τον ακολουθεί αυτή η θλάση. Οπότε και με τη Γιάμπλονες που μπήκε ως αναλλαγή και με τον Όφη ήταν φανερό ότι ακόμα είναι εκτός του καλού του εαυτού. Θέλει χρόνο ακόμα.
0: Ναι.
2: Οπότε έμεινε στην Ελλάδα για να συνεχίσει την θεραπεία του και να δούμε πότε θα είναι στο 100%, γιατί δεν είναι διατεθειμένοι στον Ολυμπιακό, θα έχει να ρισκάρουν.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό, βέβαια.
2: Συμμετοχή του. Έτσι είναι, υπάρχει ένα ευαίσθητο τραυματισμό, ένα ευαίσθητο οργανισμό και προφανώ θέλουν να τον προφυλάξουν από ό,τι χειρότερο.
0: Ένας φίλος εδώ σε ρωτάει αν βλέπεις τον Κώστα Φορτούνη να βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα και επίσης αν υπάρχουν πιθανότητες, γιατί είπες ότι βλέπεις τον Γιάννη Τσουκ στο 9 να παίξει ο Γκοντζάλες εκεί.
2: Όχι, νομίζω ο Γιάννη Τσουκ θα είναι. Ο Γκοντζάλες θα είναι η δεύτερη εναλλακτική λύση για τον Φόρ. Βλέπω Φορτούνη αριστερά και δεξιά Ζέρτσον. Κάτι τέτοιο βλέπω. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλωστε και ο Ρόκα είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, σαν εξτρέμενο.
0: Ναι. Ο Ζώτα Σίλβα.
2: Σου είπα πριν ότι ο Ζώτα Σίλβα, επειδή έβγαλε πολύ κούραση από τον ντέρμπι, έτρεξε πολύ, νομίζω ότι θα είναι στον πάγκο. Βλέπω πολύ σα πίσω από τον Γιάρεμτσου. Είναι καλά, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του, βγάζει φρεσκάδα. Αλλά όλα αυτά είναι εκτιμήσεις που σου λέω.
0: Καλά, ναι, τώρα δεν είσαι.
2: Έτσι, δηλαδή, το ΣΑ το βλέπω πολύ στη θέση του πίσω από τον Γιάρεμ, σου ξανά δεύτερο σεντερφόρο, δηλαδή εκεί που είναι η θέση.
0: Να σου κάνω μια χαζή ερώτηση, ρε φίλε.
2: Γιατί χαζή,
0: νομίζω, γιατί μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Ο ΕΣΕ πλέον έχει δεύτερο ρόλο.
2: Ναι, τώρα είναι. Πουέρτα Φρόιλε, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το δίδυμο. Τώρα είναι δύο παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Κοίταξε να δεις, ο Ιμανόλ, το έχω πει και άλλες φορές, στη Σοσιεδάδ έπαιζε 4-3-3 σε πολλά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Δεν αποκλείεται δηλαδή να το δούμε, δεν ξέρω αν θα το δούμε αύριο ή σε κάποιο άλλο μάτς, ίσως να το δούμε και αύριο. Δηλαδή, Έσε, Φρόιλερ και Πουέρτα. Όμως αν το κάνει αυτό, δεν θα έχει εναλλακτική λύση για κάποια αλλαγή.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή,
0: αλλά έχει πολύ δυνατή τριάδα στο κέντρο, αν γίνει αυτό, λέει.
2: Ναι, ο επόμενος χαφ, αν χρειαστεί για να βοηθήσει, για να καταλάβει, είναι ο Πιτσιρικάς ο Φίλης. Που είναι ταλαντούχος μεν, δεν έχει μαζί στην αποστολή. Αυτή θα είναι η αλλαγή του. Οπότε δεν νομίζω να βάλει και τους τρεις, ας πούμε, και να μην έχει μετά να βοηθήσει την ομάδα το ενδεχόμενο να χρειαστεί ένα χαφ στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε το θεωρώ δύσκολο, αλλά δεν αποκλείω όμως σε κάποια παιχνίδια να δούμε 4-3-3. Το παίζει και το 4-3-3 και το 4-2-3-1. Έχει διάφορες σκέψεις. Δεν ξέρω αν ο Τσικίνιο, νομίζω ότι ο Τσικίνιο θα ξεκουραστεί, που τον είδαμε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε το ΣΑ. Δεν θέλει να, πίσω από τον Γιάρεμτσου, δεν θέλει να αλλάξει πολύ την ομάδα. 2-3 αλλαγές θα κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που βλέπω είναι Γιάρεμτσου. Ο Γκοντζάλες θα είναι στον πάγκο.
0: Στα μπακ τι βλέπεις?
2: Στα μπακ δεξιά ο Σάλιακας και αριστερά ή ο Τικνιζιάν ή ο Μπρούνο.
0: Μάλιστα.
2: Ξεκίνησε ο Τικνιζιάν, νομίζω ότι θα παίξει ο Μπρούνο. Αριστερά. Ο Ρέτσος θα είναι σίγουρα και εκεί βλέπω ένα ερωτηματικό, Πιρόλα ή Κάρμο. Έτσι, γιατί και ο Κάρμο είναι ένας παίκτης που τον υπολογίζει πολύ ο προπονητής. Και πάντα θα έχω στο μυαλό μου, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω μαζί, τη λύση για τη δεξιά πλευρά
0: του
2: Σμαϊλόβιτς. Έτσι. Είναι ένας παίκτης, ο Μπάρμπαρες, ο προπονητής της Εθνικής Βοσνίας, τον έχει καθιερώσει στην εθνική ομάδα δεξιμπακ και μάλιστα με εξαιρετικές παρουσίες και επιδόσεις. Και ο Βόσνιος μπορεί να δώσει λύση εκεί, γιατί είναι και ψηλό παιδί. Μπορεί να παίξει και δεξιά και ο Ολυμπιακός Αστόπερ τον αγοράσει και μάλιστα με 8 εκατομμύρια. Αλλά οκ, του δίνει μια έξτρα λύση. Ο Μπρούνο Ζενεσιό, προπονητής της γαλλικής ομάδας, μίλησε με κολακευτικά λόγια το μεσημέρι για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Διαθέτουν ορισμένους πολύ καλούς παίκτες και ξένους παίκτες. Πρόκειται για κορυφαίο σύλλογο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συνηθισμένο να αγωνίζεται συχνά στο Champions League. Είναι μια ομάδα που άλλαξε προπονητή πριν από 3 χρόνια και έκτοτε παραμένει αίτητη. Είπε για την δεκάδα δεν ανήθηκε, που πιθανόν να έχει στο μυαλό του.
0: Ναι, είπε ότι θα παίξουν αρκετοί από αυτούς που έπαιξαν με την Τρουά πάντως.
2: Ναι.
0: Και θα έχει και δύο αποσίες, ο Ντέρεκ και ο Πιέρ.
2: Πιέρ, ναι, ναι. Όπως και αναφέρθηκε για το θέμα του Μπαϊσάου, γιατί στο μάτς με τη Ρεν έγινε αλλαγή και δεν του έδωσε το χέρι ο παίκτης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μαζί του, υπάρχει πάντα εξήγηση για όλα. Όπως γνωρίζετε, ο Εγκόρ θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε φύγει από τη Σάντερλαντ. Αυτό δεν συνέβη για διάφορους λόγους. Α, μήπως ίσως είναι από...
0: Για τη Σάντερλαντ.
2: Για τη Σάντερλαντ, ναι. Είναι απογοητευμένος, ας πούμε, γιατί δεν πήρε μεταγραφή.
0: Ναι, κάτι τέτοιο
2: θα πει. Και δεν έχει ξεπεράσει ακόμα. Λέει, η απογοήτευσή του είναι εκείνης της στιγμής. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επιστρέφει στην άμυνα και θα βοηθάει το αριστερό μπακ.
0: Ναι, γιατί τον εμπιστευόμαστε, λέει.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα έχει αυτά το ποδόσφαιρο, φίλε.
2: Ναι, μου, εντάξει. Πέτοιες παρεξηγήσεις, ανάθεμα έχουν γίνει.
0: Πολλές.
2: Και πόσες ξέρουμε και πόσες δεν ξέρουμε.
0: Ο Ρέτσος που συμπλήρωσε τρεις κάρτες, ξέρουμε κάτι που θα
2: έχει. Με την Καλαμάτα, την άλλη Κυριακή.
0: Αχα, μάλιστα.
2: Θα παίξει με τον Πανετολικό την Κυριακή. Θα παίξει με τη Σπάρτακ την περιεχόμενη Πέμπτη. Και θα εκτίσει την ποινή της μιας αγωνιστικής για να ξεκουραστεί να περίμενε με την Καλαμάτα στο Καραϊσκάκης. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά θα το ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Με την Παρασκευή, ας πούμε, θα ανακοινωθεί και επίσημα το πότε θα εκτίσει την ποινή του ο αρχηγός και κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού εδώ και πολύ καιρό.
0: Καλά, εσύ τα λες πριν ανακοινωθούν ούτως ή άλλως.
2: Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Μπορεί, έτσι ξέρω, μια πληροφορία έχω. Τώρα θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Όχι, τα υπόλοιπα από το Θέμη μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου θα έχει να σου πει πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ακριβώς. Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Κώστα Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
9: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
10: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
11: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
13: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

32 λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι. Μετά τις 7 επιστρέψαμε, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι, Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και απόψε. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2026. Σάκης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να σας θυμίσω για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Πάντα διαβάζουμε τα μηνύματά σας, ίσα ίσα που μας βοηθάτε να κάνουμε την κουβέντα μας εδώ με τους συναδέλφους reporters. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να σας πω, 6 λεπτά πριν από το τέλος για την Ευρωλίγκα, ένα μάτς που είναι σε εξέλιξη, Χάπουελ Τελαβίβ Μπεσικτάς είναι στο 26-27. Στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Για το Eurocup, ημίχρονο στο Σιολιάι Κλουζ Νάποκα 40-41. Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο στο Ρίγκα Ζέλη Τσεντεβίτα Ολύμπια είναι στο 27-20. Μόλις ξεκίνησε και το Ράτιο Φαρμ Ούλμ Μπόσνα είναι στο 2-0. Ο Άρης αντιμετωπίζει την Τορτώνα στις 8 είναι το Τζάμπολ, όπως και στο Σλακ Βρότσλαβ Νάπολη και στο Τόφας Μπούντουσνοτ στην ίδια ώρα. Στις 9, φίλες και φίλοι, Λεμάν Ροστόκ Σίγουλς. Στις 9.30 Σαν Παμπλο Μπούργκας Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Στις 10 δύο μάτς, Βενέτσια Τουρκ Τέλεκομ και Τενερίφε Μαξίμα Ρώμα. Για το Eurocup τα μάτς αυτά. Για το Champions League του μπάσκετ, Τρανζοσπορ Σαμπά Μπακού 40-31, 4 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Στις 8 Μπάμπερκ Μούρθια. Στις 9 Μπιλμπάο Σλάβια Πράγας. Την ίδια ώρα Σολέ Βέκτα και Σουμπότιτσα Χάποελ Χολόν. Για όλα τα μάτσα αυτά, σας το είπα και πάλι, θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Να σας θυμίσω για τη Super League 2, ένα μάτσα ήταν σήμερα, Ολυμπιακός Βόλου Καλυθέα. Συγγνώμη, Ολυμπιακός Β Καλυθέα, όχι Ολυμπιακός Βόλου. Ολυμπιακός Β λοιπόν, διορθώνω, Καλυθέα 0-1. Για το Champions League έχουμε δύο μάτς στις 8 παρατέταρτο. Λάσκ Λίντζ Λίβερπουλ, Φέγενορτ Κόμο. Και τα άλλα μάτς είναι στις 10. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Παρίς Σεν Ζερμέν, Μπέτις Πόρτο, Μποντογκλιμπ Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι βέβαια. Σαχτάρ Ντόνετς ΑΕΚ στην Αγγλία το μάτς αυτό σε δεύτερο γήπεδο. Περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο. Και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη. Για την Championship στην Αγγλία, στις 10 παρατέταρτο 3 παιχνίδια, QPR Derby, Norwich Southampton και Portsmouth Selby United. Και ένα μάτς στις 10, Lincoln West Ham.

0: Είμαστε 38 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Χρήστος Παπανικολάου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε εσένα, φίλε.
0: Και εγώ μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε από τον νομό Ιωαννίνων, αν σου λέει κάτι.
2: Έτσι, έτσι, αγαπημένα Γιάννα, αγαπάμε Γιάννενα και ευχόμαστε και καλή επιτυχία στην ομάδα του ΠΑΣ και στην προσπάθεια για την επάνωδό του ξανά στην Αλφα Εθνική.
0: Βέβαια, κοίτα, λείπει ο ΠΑΣ, λείπουν και άλλες ομάδες, μια κετόφερη κουβέντα, όπως η Παναχαϊκή, ομάδες από την επαρχία που έχουν και κόσμο και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι να πούμε,
2: υπάρχουν
0: για το ξαναδράμα.
2: Υπάρχουν ομάδες τώρα με όλο το σεβασμό, με ομάδα του Βόλου. Του κυρίου Μπέου δεν έχει κόσμο.
0: Ναι, και η Παναχαϊκή, ας πούμε, που θα γέμιζε ένα γήπεδο δεν είναι καν.
2: Και η Παναχαϊκή.
0: Τα Γιάννενα.
2: Α, τα Γιάννενα, ας πούμε. Ήταν η Λαμία ήταν παλιότερα που δεν είχε πολύ κόσμο. Ναι. Έτσι. Και υπάρχουν ο Πανιώνες, ας πούμε, δεν είναι στην Αλπανική. Μεγάλη συζήτηση αυτή να την κάνουμε.
0: Ναι, με όντως. Έτσι, έτσι. Και έχουν εξαφανιστεί πολλές ιστορικές ομάδες. Ας πούμε, η Ξάνθη που είναι. Η Δόξα Δράμας που είναι. Ναι. Καλά, η Ξάνθη σηκώνει άλλη συζήτηση, βέβαια, αλλά λέμε.
2: Η Ξάνθη είναι μια διαφορετική συζήτηση. Εκεί είναι, έχουμε απαντήσει.
0: Ναι, είναι μια κατηγορία μόνη της. Εκεί πάμε στο ασπρόσεχες.
2: Για μένα. Άμπραβο.
0: Η Καβάλα.
2: Συμφωνώ. Καβάλα, βεβαίως, αυτή η ιστορική ομάδα. Η Καβάλα, νομίζω, έχει και το ρεκόρ. Ένας ποδοσφαιριστής Καβάλας, νομίζω, έχει και το ρεκόρ της πιο γρήγορης κόκκινης κάρτας. Έχω την εντύπωση
0: κάτι
2: ότι.
0: Τι μου λέει αυτό που λες, ναι.
2: Η Καβάλα που μπήκε αλλαγή και με το που μπήκε πριν έχουν και βγήκε. Έχω την εντύπωση ότι ήταν η Καβάλα η ομάδα του.
0: Ναι, νομίζω, ναι. Λοιπόν, να σου πω, τι σου είπε ο Νίστρουφ σήμερα.
2: Σήμερα να πούμε ότι έχουμε μπει full πλέον σε αριθμούς Μπόρατς, έτσι, γιατί έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι πλέον για τον Παναθηναϊκό. Οπότε, όπου αύριο υποδέχεται να πούμε την Μπόρατς στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα της League Face στο Conference League, έτσι αφού τα κατάφερε καλά το καλοκαίρι, πέρασε όλα τα προκριματικά και πέτυχε τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν που ήταν να έχει παρουσία που ξεκινά από αύριο στη League Face, ο Παναθηναϊκός πλέον μπαίνει σε ένα παιχνίδι που το βασικό ζητούμενο είναι η αντίδραση μετά την πρώτη ήττα της σεζόν που ήρθε από τον Ολυμπιακό. Έτσι, και αυτό ήταν ουσιαστικά και το μήνυμα που έστειλε στην ένταξη τύπου σήμερα ο Ντίστρουπ. Ο Δανός προπονητής ουσιαστικά δεν προσπάθησε να ωρεοποιήσει την εικόνα της ομάδας στο Καραϊσκάκι. Αναγνώρισε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε στο επίπεδο που μπορεί και που δεν υπάρχει και λόγος να ψάχνει δικαιολογίες, έτσι, ούτε για ιδιαιτησία ούτε για την τύχη του αγώνα. Ήταν ξεκάθαρο ο Νίστρουπ αυτά που είπε. Εντάξει, σίγουρα στο κομμάτι ότι ήταν ο Ολυμπιακός καλύτερος, εγώ θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες το ίδιο κακές ήταν, απλά ο Ολυμπιακός ευτύχησε να σκοράρει. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι ο Νίστρουπ δεν έδειξε να επηρεάζεται από την κριτική που ακολούθησε αυτές τις μέρες, δηλαδή λίγο η σκόνη που σήκωσε το ήττα στο Καραϊσκάκι. Ξεκαθάρισε ότι γνώριζε και γνωρίζει τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού από όταν ανέλαβε την ομάδα και ότι η πίεση είναι ένα κομμάτι της δουλειάς του. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι τώρα είναι η ώρα η ομάδα να δείξει χαρακτήρα, έτσι, μετά το πρώτο ατυχές αποτέλεσμα της σεζόν. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο, διότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν, έφτιαξε ένα σημαντικό νικηφόρο σερί, αλλά κάποια στιγμή θα ερχόταν και μια ήττα, δηλαδή ήταν δεδομένο. Οπότε το θέμα είναι μόνο, δεν είναι μάλλον μόνο ότι έχασε από τον Ολυμπιακό, το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί αυτή την ήττα και νομίζω ότι πάει προς σωστή κατεύθυνση η προσέγγιση του Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Που κάποια στιγμή, ρε φίλε, ένα στραβό αποτέλεσμα θα ερχόταν που, κοίτα, δεν το λέω επειδή ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί πάντα σε ένα ντέρμπι τα πάντα μπορεί να συμβούν. Εγώ τουλάχιστον το έλεγα και πριν είχαμε την τιμή να σε έχουμε εδώ στο σταθμό, ότι ο Παναθηναϊκός πώς θα διαχειριζόταν την πρώτη στραβή, έλεγα. Γιατί ξέρεις, τον Παναθηναϊκό δοκάρει και μέσα παιχταράς, δοκάρει και έξω παλτό.
2: Ναι. Αυτό εντάξει, δυστυχώς δεν είναι και μόνο στο Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, επειδή μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους.
2: Ναι, το έχουν και άλλοι Έλληνες φιλάθλους. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το αποβάλουμε λίγο από πάνω μας, αλλά εντάξει, εννοείται για τον Παναθηναϊκό μιλάμε τώρα. Έτσι, είναι σημαντικό, θα ερχόταν. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί από εδώ και πέρα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έρχεται η Μπόρατς. Αμέσως μετά έρχεται ο Αστέρας Τρίπολης, μετά έρχεται η Καϊράτ, μετά έρχεται ο Βόλος, μετά έρχεται ο Άρης. Δηλαδή είναι παιχνίδια που δίνει back to back ο Παναθηναϊκός, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να τα κερδίσει για να προχωρήσει και να αυτά τα παιχνίδια, Σάκη και φίλοι, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα θεωρώ που θα έχει ο Παναθηναϊκός στη φετινή σεζόν, στο τέλος και στον απολογισμό που θα κάνει. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα παιχνίδια. Τώρα για να σε πάω λίγο και στο αγωνιστικό, σήμερα έγινε
0: και τελευταία... Εύχομαι να μην έχει η Μπόρα αύριο με την Μπόρα της.
2: Και εγώ αυτό ελπίζω. Πάντως και από θέμα, μιας και κάνεις και το συνειρμό αυτό με το, για το θέμα του καιρού, επειδή τις τελευταίες ημέρες ο καιρός μας είναι αρκετά βροχερός, εξ όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής τουλάχιστον, οι ειδικοί λένε ότι δεν θα έχει βροχή την ώρα του παιχνιδιού.
0: Ναι, εκτός αν αλλάξει κάτι, ναι, γιατί το κοίταξα και εγώ το ίδιο,
2: ναι,
0: συμφωνώ.
2: Εκτός και αν αλλάξει κάτι, οι ειδικοί λένε πάντως ότι θα δούμε μάτς χωρίς βροχή. Τώρα, να πούμε ότι υπήρξε επίσης, μια και μέσα σε αυτό το κομμάτι αφορά μια αλλαγή στο πρόγραμμα, καθώς η προπόνηση του Παναθηναϊκού σημερινή, όπως είχαμε πει εχθές, ήταν προγραμματισμένη να γίνει στο ΆΚΑ, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε στο Κοροπή. Αυτό έγινε, να πούμε, για να προστατευτεί ο νέος κληροτάπητας του ΑΚΑ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός τον είχε αλλάξει μετά την συναυλία της Άννας Βύση και μπήκε ένας χειμερινός κληροτάπητας.
0: Ναι, γιατί με τον προηγούμενο θα λέγαμε πολλά τραγούδια.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν που ήταν ένας διαφορετικός κληροτάπητας που δεν μπορούσε να απεξέλθει στα θέλω του χειμώνα, τόσο μάλλον και μετά τη συναυλία. Έτσι δεν θα μπορούσε να απεξέλθει.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν άλλαξε. Το έχεις πει και εσύ, δεν άλλαξε λόγω της συναυλίας.
2: Όχι, θα άλλαξε έτσι κι αλλιώς. Το είχαμε πει για
0: να μην. Και ούτε μέθησε από τα τραγούδια της Βύση.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα δεν κάνανε προπόνηση.
0: Ναι, ολοκληρώσουμε αυτό να σε ρωτήσω, γιατί ήταν και ο Κάγκουα.
2: Βεβαίως. Να σου πω μόνο ότι τις τελευταίες ημέρες είχαμε έντονες προφορικές συναντικές, όπως είπαμε, οπότε δεν ήθελα να επιβαρύνουν τον αγωνιστικό χώρο περισσότερο, οπότε ο Παναθηναϊκός έκανε την προπόνηση στο Κοροπή και έτσι αντίστοιχα η Μπόρατς, και για τους φίλους που αναρωτιούνται, ούτε εκείνη έκανε την προπόνησή της στο ΆΚΑ, πήρε ειδική άδεια από την UEFA και έκανε την προπόνησή της στη Λεωφόρο. Έτσι. Ήταν,
0: γι' αυτό άνοιξε. Ναι, γιατί μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος, να σου πω την αλήθεια, δεν το ψάξα καν. Μου λέει, γιατί είναι ανοιχτή η Λεωφόρος, δηλαδή φώτα, κάτι τέτοιο είδε. Και δεν μου πήγε καν στο μυαλό, να σου πω την αλήθεια.
2: Ακριβώς, Άγγι μου, γιατί από τη στιγμή που πήραν αυτή την απόφαση θα ήταν δωροάδερο. Δηλαδή να μην προπονηθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά να πήγαινε να προπονηθεί η Μπόρα, νομίζω ότι αν ήταν να γίνει κάποια ζημιά θα γινόταν. Είτε με μια ομάδα, είτε με
0: και
2: την
0: άλλη. Πόσο μάλλον αν έκαναν και οι δύο, έτσι.
2: Πόσο μάλλον αν έκαναν και οι δύο ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση. Οπότε δόθηκε ειδική άδεια από την UEFA για την Μπόρα που πήγε και προπονήθηκε στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καλαφάτης. Οπότε ούτε κάτω τη ζημιά. Δηλαδή προχωράμε κανονικά. Αύριο και οι δύο ομάδες θα.
0: Να σου πω, αύριο θα παίξουν αυτό το δύο σίγουρα.
2: Ναι, σίγουρα. Δεν έχουμε αλλάξει έδρα. Τουλάχιστον ακόμα. Εντάξει, δεν έχουμε αυτές τις μετακομίσεις.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτές που κάνουμε εμείς στον Παναθηναϊκό.
0: Ο φίλος ο Κάγκουα τι είπε στη συνέντευξη τύπου.
2: Ο Ζαμπιανός, ο φίλος μου, το διαμάντι από τη Ζάμπια.
0: Έτσι, το διαμάντι.
2: Κοίταξε, ο Κάγκουα ήταν ο παίκτης ουσιαστικά που επιλέχθηκε να μιλήσει μαζί με τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Αναφέρθηκε στην αντίδραση που καλείται να βγάλει ο Παναθηναϊκός μετά την πρώτη φετινή ήττα. Εντάξει, και εστίασε εννοείται στο παιχνίδι το αυριανό με τη Μπόρατς ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να βγάλει αυτή την αντίδραση. Παραδέχτηκε μάλιστα κιόλας ότι τις τελευταίες δύο ημέρες ήταν δύσκολες για τους πράσινους, έτσι μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, ξεκαθαρίζοντας πλέον ότι όμως έχουν γυρίσει σελίδα και ότι έχουν στρέψει όλη τους την προσοχή στο παιχνίδι με την Μπόρατς. Ενώ παράλληλα εξέφρασε και μια ικανοποίηση δική του για το ρόλο του στην ομάδα, έτσι μίλησε και γι' αυτό, έχει το ενδιαφέρον του και για τον τρόπο παιχνιδιού που έχει παίξει ο Νίστρουπ αυτό το διάστημα που θεωρεί ότι ταιριάζει, έτσι το σύστημα του Δανού, όπως και στην προσωπική του εξέλιξη και το γεγονός ότι πλέον θεωρεί τον εαυτό του μέρος του κλαμπ και του αρέσει και ο ρόλος που έχει αναλάβει. Αυτά είπε μέσα σε άκρες ο Kings Kangwa στις ερωτήσεις που του έγιναν. Νομίζω εντάξει ότι ο Κάγκουα είναι ένας, αν λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός στηρίζεται σε κάποιους βασικούς πυλώνες στην φετινή σεζόν, εγώ θα έλεγα ότι αυτή είναι ο Ντεφράι για την αμυντική γραμμή, ο Κάγκουα στη μεσαία γραμμή και ο Τετέι στην γραμμή της επίθεσης. Δηλαδή νομίζω ότι αυτοί οι τρεις στον άξονα είναι οι πυλώνες του φετινού Παναθηναϊκού. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Ο Κάγκουα πραγματικά φάνηκε πάρα πολύ.
0: Η απουσία του στο ντέρμπι φάνηκε, φίλε.
2: Πάρα πολύ. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Κάγκουα είναι μια άλλη ομάδα που βέβαια.
0: Όπως ο Καμαρά είναι άλλος παίκτης χωρίς τον Κάγκουα. Δίπλα
2: του. Ο Καμαρά είναι, εντάξει, το είχαμε ξαναπεί ότι με τον Τζιριβέγια ήταν πραγματικά σαν να βλέπαμε έναν πολύ κακό παίκτη. Τώρα μετά από αρκετό μεγάλο διάστημα που χρειάστηκε ξανά. Επηρεασμένος και αυτός από τη διακοπή, αλλά το γεγονός ότι για άλλη μια φορά που δεν έπαιξε με τον Κάγκο στο πλευρό του έβγαλε ένα πρόσωπο προβληματικό, νομίζω ότι αυτό πλέον κάτι μπορεί να μας δείξει, είναι μια σοβαρή ένδειξη να καταλάβουμε ότι ο Καμαρά για να ανταπεξέλθει χρειάζεται στο πλευρό του ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα για να μην πω τον ίδιο τον Κάγκουα. Έτσι, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Αλλά είναι η δουλειά, Σάκη και φίλοι, είναι η δουλειά που κάνει ο παίκτης από τη Ζάμπια στη μεσαία γραμμή. Πραγματικά εγώ δυσκολεύομαι να θυμηθώ χαφ τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ο Πινέδα της ΑΕΚ είναι μια τέτοια περίπτωση που ήταν πολυμήχανος έτσι και έκανε πολλή δουλειά στο κέντρο, αλλά δυσκολεύομαι στον Παναθηναϊκό να θυμηθώ ένα χαφ που να μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά στο παιχνίδι όσα προσφέρει ο Κάγκουα σε άμυνα και επίθεση και γενικότερα σε όλο το balance που κρατάει στη μεσαία γραμμή.
0: Τώρα θα πάμε σε μια πιθανή δεκάδα.
2: Να πάμε, βεβαίως, την έχουμε. Εντάξει, Πένια κάτω από τα δοκάρια, έτσι δεν αλλάζει ο Ισπανός.
0: Δεν σε πιστεύω, ψέματα λες.
2: Σου λέω την αλήθεια να το δεις. Λοιπόν, τώρα να σου πω για την τετράδα της άμυνας. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε αλλαγές. Και επειδή αρκετοί φίλοι αναρωτιούνται για το αν θα κάνει κάποιο rotation ο Παναθηναϊκός, εγώ θα πω κάτι. Πράγματι τα παιχνίδια είναι πολλά που θα έρθουν και ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να κάνει rotation. Όμως τώρα, μετά από 3 εβδομάδες που το πρωτάθλημα έχει σταματήσει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δικαιολογία ή θέμα κόπωσης στο στρατόπεδο του Τριφυλιού. Οπότε για την άμυνα Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά.
0: Μια ανατελεία στον Κυριακόπουλο, να σου πω γιατί.
2: Για Τρίφια, αν θες να με ρωτήσεις, αν θα είναι στην αποστολή.
0: Όχι, και αυτό θα σου έλεγα. Γιατί κάποιοι φίλοι λένε, επειδή δεν ήταν καθόλου καλός ο Κυριακόπουλος στον ντέρμπι, έγινε αλλαγή. Μήπως δεν παίξει. Δεν γίνεται να μην παίξει αυτό το μάτς, γιατί μόνο αυτοί οι δύο έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ο Κρίσιασεν και ο Κυριακόπουλος.
2: Ο Κρίσιασεν που πολύ πιθανό.
0: Ο Σαλαχεντίν είναι εκτός λίστας, γι' αυτό το λέω έτσι.
2: Ο Σαλαχεντίν είναι εκτός λίστας. Ο Κρίσιασεν πιθανότατα να τον δούμε και πρώτη φορά στην αποστολή. Αν και υπενθυμίζω ότι έχουν βάλει ως στόχο να πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχή στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό είχαμε πει βάσει
0: ρεπορτάζ. Ναι, ναι.
2: Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, με αυτό που λέει ο φίλος, ότι ο Κυριακόπουλος ήταν κακός, εγώ συμφωνώ, αλλά με αυτή τη λογική πρέπει να αλλάξουμε 11 ποδοσφαιριστές.
0: Μπράβο, γιατί όλοι ήταν κακοί.
2: Έτσι, δηλαδή με αυτή τη λογική πρέπει να βγάλουμε αυτούς τους 11 και να πούνε ναι, οι 11 να παίξουν. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις με αυτή τη λογική, γιατί ξαναλέω, ελπίζω και θεωρώ ότι ήταν μια κακή παρένθεση. Και ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει ενωμένος από αύριο, θα αρχίζει να δείχνει πάλι σημάδια του Παναθηναϊκού που είδαμε σε αυτά τα παιχνίδια στην αρχή της σεζόν.
0: Μέχρι το ντέρμπι.
2: Μέχρι το ντέρμπι που έδειχνε ότι έχει μια ανωδική πορεία. Έτσι. Οπότε μην τα μηδενίζουμε όλα. Οπότε τώρα θα σου πω ότι το σύστημα θεωρώ ήταν 4-4-2. Νομίζω ότι θα επανέλθει σε ένα καθαρό 4-4-2. Εικάζω πως ο Καμαρά με τον Γκάγκουα θα είναι οι δύο παίκτες στη μεσαία γραμμή. Τον Ταμπόρτα δεξιά, τον Αντίνο αριστερά. Με τον Τετέι και τον Τέσσερις να είναι οι δύο επιθετικοί.
0: Επιθετικό σχήμα πάντως.
2: Επιθετικό σχήμα γιατί σαν κοίταξε να δεις ο Παναθηναϊκός πάντως έμαθε να παίζει επιθετικά.
0: Ναι.
2: Ο Νίστρουπ έμαθε να παίζει επιθετικά και θεωρώ ότι εάν δεν είχε συμβεί και αυτή η ατυχία με τον Λιβάη, ίσως δεν άλλαζε και το σχηματισμό του και στο Καραϊσκάκη. Βέβαια θα μου πει κάποιος ότι με αυτή τη λογική θα μπορούσε να το αντικαταστήσει με τον Τέσσερις και να πάει εξής όπως θα πάει τώρα και με τον. Όπως λέει το ρεπορτάζ, μια πιθανή δεκάδα είναι αυτή ότι θέλει να παίξει με την Μπόρατς, μπορούσε να κάνει το ίδιο και με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τι να σου πω, το διάβασε διαφορετικά το μάτσο και ο Νίστρουπ, σύν το γεγονός του έλειπε και ο Κάγκουα από την βασική δεκάδα σε εκείνο το παιχνίδι, που μπορεί να έπαιξε και αυτό το ρόλο του στην άλλη και να ήθελε να βάλει έτσι ένα παραπάνω χαφ στη συνταγή του στο Φάλερο, επειδή του έλειπε και ο Κάγκουα. Θεωρώ ότι αυτή θα είναι η δεκάδα του Τριφυλίου, ναι, βέβαια αύριο θα ξέρουμε παραπάνω.
0: Καλά, εννοείται, θα μιλήσουμε πάλι αύριο. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος ρωτάει αν βλέπεις τον Τσάπρα να παίρνει τη θέση του Καλάμπρια, αν δίνεις μια τέτοια πιθανότητα.
2: Όχι, δεν δίνω τέτοια πιθανότητα. Ο Τσάπρα θα παίξει σίγουρα στα επόμενα παιχνίδια.
0: Και εγώ έτσι νομίζω, σε αυτό δεν
2: νομίζω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει βασικό στο παιχνίδι με την Μπόρατς. Και νομίζω ότι οι αλλαγές που δεν θα γίνουν, δεν περιμένω πολλές αλλαγές. Δηλαδή η μια αλλαγή που περιμένω
0: ούτε
2: είναι.
0: Ούτε το Γιάγκουσιτς που ξαναρωτάει. Και εγώ δεν νομίζω το.
2: Ούτε ναι. Το Γιάγκουσιτς περιμένω. Θεωρώ ότι. Κοίταξε, γενικά ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής, να πούμε κάτι, που δεν του αρέσουν πολλές αλλαγές. Οπότε θεωρώ πολύ πιθανό να θέλει να πάει

0: αντί του ΝΑΗ. Ο Λιβάη, να πούμε ότι έπαιξε στο ντέρμπι, δεν είναι 100% ακόμα έτοιμος, δεν θα λείψει το χρονικό διάστημα που εικάζαμε όλοι λόγω του τραυματισμού του και από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις με τέτοιο τραυματισμό. Όμως, επειδή είναι ακόμα 100% έτοιμος, αναμένεται σιγά σιγά να ξαναμπαίνει και αυτός σε full ρυθμούς, προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, ακολουθεί και ένα δικό του πρόγραμμα, έτσι, για να επανέλθει στο 100%. Θεωρώ ότι και αυτός, ο Λιβάη, θα είναι μια περίπτωση παίκτη που θα έρθει από τον πάγκο. Εντάξει, στο γήπεδο θα είμαστε, να πούμε, περιγραφή του παιχνίδι θα κάνουμε, οπότε θα τα δούμε όλα και θα έχουμε και σύνδεση νωρίτερα.
1: Ο κύριος Παπα-Νικολάου θα κάνει την περιγραφή.
0: Ναι, ναι, αν δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα, θα είμαστε εκεί. Θα το ζήσουμε κι αυτό.
1: Οπότε παρέα θα πάμε το μεγαλύτερο μέρος.
0: Έτσι, έτσι, έτσι φαντάζομαι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αν κλείσαμε με αυτό το θέμα με το...
0: Νομίζω, Σάκη μου, ναι, νομίζω ότι το κλείσαμε το συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα. Για πρώτον, αν και έχουμε ευρωπαϊκό μάτς, επειδή ρωτάνε οι φίλοι, εγώ θα σε ρωτήσω γιατί στον Παναθηναϊκό, φίλοι, μεταγραφές είναι 13 μήνες το χρόνο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, για τον Κασαμά που κάτι γράφουν οι Ρώσοι πάλι και για τον Κένεθ Βάργκας, αν έχουν πιάσει τα ραντάρ σου κάτι.
0: Για τον δεύτερο, για τον Κασαμά, αυτό που ξέρω να σου πω είναι ότι πράγματι υπήρξε ενδιαφέρον από τη μεριά του Παναθηναϊκού. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν προχώρησε. Θεωρώ και αυτό που προκύπτει, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφές του Ιανουαρίου θα κοιτάξει δύο παίκτες. Ο ένας θα είναι ένας στόπερ, αριστεροπόδαρος, και θα είναι και ακόμη ένα χαφ. Αυτές θεωρώ ότι θα είναι οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού το Γενάρη. Δύο καλές μεταγραφές. Ο Γκασαμά ήταν μια περίπτωση που θεωρώ ότι επειδή δεν προχώρησε τότε και επειδή ο Παναθηναϊκός πλέον όταν θα φτάσει ο Γενάρης, πρώτα Θεός, να είμαστε όλοι καλά, θα έχει κάνει, έχει ήδη βρει και άλλους παίκτες που έχει βάλει ο Κοτσόλης στο μπλοκάκι του, θεωρώ είναι, ότι είναι μια περίπτωση δύσκολο να προχωρήσει. Νομίζω ότι θα πάμε σε κάτι διαφορετικό εκεί.
1: Ωραία.
0: Χωρίς να τον βγάζω από το κάδρο, βέβαια, εντελώς, έτσι.
1: Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε. Λοιπόν, επειδή σου χρωστάω ένα σαρδάμ, φίλε, θες να ακούσουμε μαζί ένα ωραίο σαρδάμ που είχα κάνει και μετά να πάμε σε διάλειμμα.
0: Βεβαίως, να... γιατί χθες δεν μας πήρε ο χρόνος και έτσι. Δεν το ακούσαμε.
1: Λοιπόν, περιμένεις όπως είσαι να ακούσουμε για 48 δευτερόλεπτα.
2: Δύο πέναλτι έχει κάτω ο Ολυμπιακός. Μία με τον Πίτερ, ένα με τον Κάναν. Ελεύθερα.
1: Μήπως είναι στο γήπεδο ο Γιώργος Φορτούνης.
3: Τι είπατε?
1: Ο Γιώργος Φορτούνης.
4: Βαφτίσατε οδός του Θεού.
1: Γιώργος Φορτούνης.
4: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
5: Τι είμαι, παιδιά.
2: Τι είπα πάλι.
1: Γιατί εκτελεί πολύ καλύτερα τα πέναλτι αυτός, γι' αυτό λέω.
2: Να ναι, ναι, Κώστας Φορτούνης όμως. Θυμήσου πάντως το Πάσχα να πας έτσι παπουτσάκια και ένα τουρεκάκι
1: στον Κώστα, έτσι.
2: Καλάθι του Πίτερ, του Άλεκ Πίτερ, έτσι, γιατί μπορεί να το βαφτίσεις. Για κάτω και αυτό τώρα να το έχουμε, όχι μόνο τα δικά μου και τα δικά σου, έτσι.
1: Πώς το άκουσες, φίλε?
0: Φίλε, ήταν εξαιρετικό και θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Για πες.
0: Επειδή βλέπω είσαι καλός στα βαφτίσια, μήπως ενδιαφέρεσαι να γίνεις νονός μου?
1: Να το συζητήσουμε μετά το μάτς, φίλε. Μετά το μάτς.
0: Μετά το μάτς θα το συζητήσουμε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Καλό βράδυ, Σάκη μου και εσένα και σε όλους τους φίλους.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Χρήστος Παπα-Νικολάου με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
6: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε στο διάλειμμα. Τέλος για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,

0: Εστοπία, πυρηνοκάρβουνο, κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
0: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
0: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
0: Και τις δουλειές σου κλίμης.
2: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι!
9: Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν έχεις.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
14: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
15: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
14: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
15: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες,

0: λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-7.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα ρε, η εκπομπή μας είναι.
1: Το πήρες όλο πάνω σε εκεί μια χαρά.
0: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ. Πες βάλε ό,τι θες, βάλε.
2: Μου έχει φορτώσει την εκπομπή όλη. Όλη. Τα λέμε εκεί.

0: Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη με βροχές, Τετάρτη με λίγο κρύο και φαίνεται κάπως να αρχίζει να μπαίνει ο χειμώνας. Λοιπόν, Pick Up, η εκπομπή με τον Τάσο Περόγλου
1: και τον ένα και μοναδικό Στέλιο Νικολαίδη.
0: Είμαστε εδώ μαζί, να ανοίξουμε τα φτερά μας, να πετάξουμε ψηλά, να ταξιδέψουμε σε όσες μελωδίες εσείς μας έχετε ζητήσει και να φτιάξουμε μια διάθεση η οποία θα έρθει και από τα ακούσματα αλλά και από αυτά τα οποία θα λέμε. Τάσο.
1: Στέλιο.
0: Τους σταθμούς να χαιρετήσουμε.
1: Τους σταθμούς.
0: Σταθμούς.
1: Βεβαίως, Στέλιο μου, βεβαίως. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι μας αναμεταδίδουν τα καλύτερα και μεγαλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα φιλιά μου θέλω να στείλω.
0: Και θέλεις να τα στείλεις τα φιλιά σου, στείλ τα, Τάσο, είναι η ώρα.
1: Αυτό που έλεγα είναι ότι θέλω να στείλω τα φιλιά μου, παιδιά, στους ακροατές του Μελωδία FM 88, νομός Θεότιδας, του Δίωλκου 105,6 στο νομός Κορινθίας, των ραδιοκυμάτων 102,6 στο νομό Ρεθύμνου, του Radio Cafe 102,4 στη Σάμο, του Καστελόριζο 104,3 Στέλιο Νικολαίδη, ακούς, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 και κανάλι 1,94,8 στην Καλαμάτα. Τα φιλιά μου, παιδιά, να είστε όλοι καλά.
0: Το οποίο, το κανάλι 1, ξεκινάει καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, με το Ιωάννα στο τετράγωνο, Ιωάννα Γουρνά, Ιωάννα Μαλούση, ένα εκπληκτικό πρόγραμμα. Παιδιά, θα πεθάνετε στα γέλια.
1: Οι δύο καλύτερες Ιωάννες του ραδιοφώνου.
0: Οι δύο καλύτερες Ιωάννες, να είναι εντελώς ξεχωριστές. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε και το πάμε γραμμή, πακέτο, ε. Μετά
1: βεβαίως,
0: πάει πακέτο.
1: Βεβαίως.
0: Ο Τάσος έχει κάτσει και έχει φτιάξει ό,τι μας έχετε ζητήσει. Μία ώρα εκεί τα μάζευε, τα βάζει σειρά.
1: Άσα να
0: γιατί είναι
1: μόνο
0: και
1: εγώ τρέχω για αυτή την εκπομπή από ό,τι καταλαβαίνετε, κύριε Σιγκή.
0: Ναι, ξέρεις
1: κάτι.
0: Απλά
1: όχι, στο δίνω. Στο ναι. Δίνω γιατί το παραδέχεσαι.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Έρχεται ο άνθρωπος εδώ, λέει: δεν κάνω τίποτα, ο Τάσος τα έκανε όλα. Καλή ακρόαση.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά μιλάμε, έχουμε μια συζήτηση, κάτι έχουμε. Λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα.
1: Πάλι καλά.
0: Να είσαστε, σας το έχω ξαναπεί, προσεκτικοί με τις κάμερες. Αν τις έχετε εντοπίσει ακόμη καλύτερα, αν δεν τις έχετε εντοπίσει στην
1: πόλη. Υπάρχει
0: σας
1: εφαρμογή που υπάρχει, σου λέει ακριβώς που έχει κάμερες.
0: Ωραία.
1: Όχι για να οδηγείτε όπως να είναι στα επόμενα, αλλά εντάξει.
0: Παιδιά, ακούω 600 ευρώ πρόστιμο, 2 μήνες.
1: 600, 700.
0: 700,
1: και
0: ναι.
1: Και
0: 2 μήνες αφαίρεση διπλώματος και σου έρχεται μετά από ένα μήνα, άντε να θυμηθείς εσύ αν και πότε και τι έγινε. Επίσης όμως έχω ακούσει, Τάσο, ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μηνύσεις.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Πολλοί άνθρωποι δεν δέχονται. Ο άλλος λέει ότι ήταν καβάλα, τον έπιασε κάμερα, λέει, στην Αθήνα. Και δεν φαινόταν και το νούμερό του, δεν κατάλαβα.
1: Ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Υπάρχει ένα ερωτηματικό ακόμα γενικά από μένα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω βασικά τι γίνεται. Άμα υπάρχει αυτό, να μας το πούνε ακροατές. Αλλά επειδή το πρωί, ας πούμε, σε πολλά φανάρια έχει αστυνομικούς οι οποίοι διευθύνουν την κίνηση, έχει τροχονόμους.
0: Δεν πιστεύω τώρα.
1: Περίμενα, μισό λεπτό. Όταν ο τροχονόμος σου λέει έλα, προχώρα, εσύ είσαι υποχρεωμένος βάσει νόμου να ακούσεις τον τροχονόμο. Άμα το φανάρι λέει κόκκινο, τι γίνεται εκεί πέρα και υπάρχει κάμερα.
0: Καλά, αυτό είναι τώρα με ανατρίχιασες, έτσι.
1: Γιατί, δεν, κοίταξε να δεις. Άμα είναι εγώ να περάσω στο φανάρι, να είναι κόκκινο, να μου έρθει κλίση και μετά να τρέχω εγώ με φωτογραφίες,
0: ναι,
1: να αποδείξω
0: κάμερα,
1: ότι δεν είναι ελέφαντας.
0: Δεν δείχνει τον τροχονόμο η κάμερα.
1: Και ο τροχονόμος πολλές φορές, ειδικά είναι ένα σταυροδρόμι εκεί πέρα στο Σύνταγμα, το οποίο ο τροχονόμος είναι πολύ πέρα από την κάμερα. Δεν φαίνεται. Η κάμερα δεν τον πιάνει με τίποτα. Τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδιά, που ενεργοποιούνται οι κάμερες? Ξέρουν οι κάμερες ότι υπάρχει τροχονόμος? Ο τροχονόμος κάνει νόημα στις κάμερες και λέει τώρα να λαμβάνω εγώ? Πώς δουλεύει εκεί πέρα το πράγμα?
0: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση που πρέπει να την κάνουμε στους ειδικούς, γιατί την κάνουμε και εδώ σαν ραδιόφωνο και την αφήνει στον αέρα έτσι να υπάρχει.
1: Ναι, όμα ξέρει κανένας, γιατί εγώ κάθε πρωί, ξέρεις, όταν είναι ο τροχονόμος που λέει πέρνα και ξαφνικά βλέπω κόκκινο, λέω. Το 700 με περιμένει,
0: ξέρεις κάτι? Θα έπρεπε και σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, αν δεν καλύπτεσαι, να σημειώνεις τι μέρα είναι και ότι σου έκανε νόημα ο τροχονόμος να περάσει με κόκκινο για να το πεις αυτό στην ένσταση που θα κάνεις.
1: Εντάξει, και τα λογικά ξέρουν πότε υπάρχουν τροχονόμοι, γιατί αυτά είναι στάνταρ σημεία. Οπότε λογικά θα υπάρχει και ο αντίστοιχος έλεγχος. Δηλαδή δεν θα είναι.
0: Όταν θέλει κάποιος, Τάσο μου, να μαζέψει χρήματα,
1: Ναι, αλλά άμα αυτό ακριβώς. Άμα όμως πες ότι έγινε λάθος στο σύστημα, ρε παιδί μου, και πέρασε την κλίση κανονικά. Πώς θα αποδείξεις μετά εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας, για πες μου.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν μπορείς.
0: Και επίσης, πες ότι περνάς με πορτοκαλί, έτσι. Που απαγορεύεται.
1: Βαθύ. Αλλά... βαθύ.
0: Όχι βαθύ. Περίμενε, δεν ξέρω υπάρχει, αν είναι βαθύ ελαφρύ.
1: Υπάρχει νόμος για το πορτοκαλί. Άμα έχεις απόσταση, μια συγκεκριμένη απόσταση και τρέχεις πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα,
0: ναι,
1: τότε πρέπει να το περάσεις. Γιατί, για να μην δημιουργήσεις ατύχημα.
0: Και αν την ώρα που το περνάς αυτό γενικό κοινό
1: τότε
0: και
1: περίμενε,
0: πιάσει κάμερα το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.
1: Α, εννοείς αν έχεις φύγει ήδη από το φανάρι.
0: Σωστό. Και αλλάξει
1: το φανάρι γίνει κόκκινο.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε, τότε δεν ξέρω. Δεν νομίζω να σε χτυπάει.
0: Πάντως, αφήνουμε δύο προβληματισμούς στον αέρα.
1: Πρέπει
0: έτσι,
1: να σε χτυπάει
0: δεν είναι...
1: πάνω στο φανάρι όταν είναι κόκκινο. Αλλιώς, άμα είναι μετά το φανάρι, δεν νομίζω να.
0: Βασικά σε χτυπάει.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται.
0: Σου.
1: Τι γίνεται αν έχει κίνηση. Πες ότι έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Άμα πας στο Σύνταγμα.
0: Okay.
1: Ωραία. Και προχωράς κανονικά εσύ, τέτοιο. Και προσπερνάς το φανάρι πράσινο. Αλλά ναι, έχει σταματήσει. Γιατί έχει κίνηση. Και ανάψει κόκκινο το φανάρι.
0: Ω, καλά, τώρα μπερδεύω.
1: Τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτά, παιδιά, δεν μας τα έχετε ξεκαθαρίσει. Αλλά άμα όμως μου έρθει μια κλίση εμένα, εγώ πρέπει να πληρώσω 700 ευρώ και να δώσω
0: δίπλωμα.
1: Και πού
0: θα θυμάσαι εσύ, αν εκείνη τη μέρα είχε τροχονόμο, δεν είχε, αν ήταν πορτοκαλί το φανάρι, δεν ήταν.
1: Γιατί πρόσεχε, τι γίνεται κιόλας.
0: Αν οδηγούσες εσύ το παιδί σου.
1: Η κίνηση.
0: Χαιρετίσματα.
1: Η κίνηση φεύγει.
0: Σωστό.
1: Και εσύ μπορεί να μείνει ξαφνικά ξέμπαρκος και να σου πει η κάμερα, οπ, εδώ είμαστε. Παφ, κλικ, να σε βγάλει φωτογραφία.
0: Έλατε.
1: Πρέπει να μας εξηγήσουν ακριβώς πώς δουλεύουν. Δεν γίνεται. Δηλαδή, να έρθει ένας ο οποίος να δουλεύει στην εταιρεία που το έφτιαξε. Όχι να έρθει κάποιος υπουργός, κάποιος αυτό, γιατί αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Να έρθει ένας ο οποίος είναι IT.
0: Πώς τα λες έτσι, ρε φίλε.
1: Είναι IT, έχει στήσει το σύστημα και ξέρει πώς δουλεύει. Ναι. Και να μας πει, παιδιά, το σύστημα είναι έτσι, έτσι και έτσι. Δεν θα είμαι εγώ κάθε φορά που βλέπω ένα φανάρι να φοβάμαι φάω 700 από το τίποτα.
0: Που σε καλεί και ο τροχονόμος να περάσει.
1: Σε καλεί ο τροχονόμος, είχε κίνηση, έπρεπε να σταματήσεις. Δηλαδή, κάτσε, ρε φίλε, οδηγά σωστά και θα φας και κυλήσει. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί αυτό σε κάποιους. Απλά είναι προβληματισμοί που αναρωτιόμαστε γενικά.
0: Τώρα το 1600-1800 μηνύσεις που έχουν κάνει στην τροχέα για αυτού του είδους τις κλήσεις. Γιατί ξέρεις τι σου λέει, Τάσο, δεν το ξέρεις αυτό. Θα πληρώσεις πρώτα το 700.
1: Ναι.
0: Και μετά βλέπουμε.
1: Ναι, κατάλαβες.
0: Κατάλαβες
1: τι γίνεται.
0: Μετά βλέπουμε, δεν βλέπουμε.
1: Έχω ακούσει
0: τίποτα.
1: Ιστορίες γενικά από ανθρώπους που όντως έπρεπε να φάνε κλίση, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι δεν φάγαν σωστά κλίση.
0: Ωραία.
1: Αλλά πήγαν εκεί πέρα και ρωτήσανε τι γίνεται, τι αυτό, τι το είναι το. Και δεν τους μιλούσε κανένας, λέει. Δεν ασχολούταν κανείς. Δηλαδή, φαντάζομαι να σε καλέσουν.
0: Τι τους μιλούσανε και δεν
1: ασχολούσαν. Ναι, δεν ασχολούσαν. Λέει, φίλε, έλα, τελείωνε. Πάμε παρακάτω, έλα, έλα. Γιατί προφανώς έχει γίνεται χαμός και αποκλήσεις. Αλλά ρε φίλε, άμα έχει γίνει λάθος, κάτσε να το δούμε λίγο.
0: Έλατε.
1: Να το δούμε, να το συζητήσουμε. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι το μηχάνημα, ο εγκέφαλος, το hive mind, έβγαλε απόφαση και πρέπει να την τηρήσουμε.
0: Και ξέρετε κάτι, μην νομίζετε ότι είναι μόνο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε ακούσει και για Κρήτη, Πάτρα, Καβάλα, Ιωάννινα, Ξάνθη, Κομωτινή. Έχουν μπει αυτές οι έξυπνες κάμερες παντού. Βρείτε τες, γιατί δεν ξέρεις.
1: Μεταξύ, δεν είναι και τίποτα κάμερες AI που όλοι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι AI κάμερες.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
1: Παιδιά, είναι κανονικές κάμερες που όταν ανάβει κόκκινο το φανάρι, τραβάνε φωτογραφίες όποιος περάσει. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν είναι, είναι σαν αυτές τις κάμερες ταχύτητας. Άμα τρέχεις πάνω από 120 χιλιόμετρα, σε βγάζει φωτογραφία. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι καμιά έξυπνη κάμερα με κανέναν εγκέφαλο που μας λέγανε ότι θα είναι AI και θα σε αναγνωρίζει άμα φορά ζώνη, άμα κοιτάς τα τέτοια, άμα ξύνεις τα μπούτια σου ή δεν ξέρω και εγώ τι. Καμία σχέση.
0: Αλλά σε πληροφορώ ότι έρχονται και αυτές, γιατί σε λίγο θα τοποθετηθούν έξυπνες κάμερες οι οποίες θα βλέπουν αν φοράς τη ζώνη σου, αν μιλάς στο κινητό σου, θα βλέπουν μπρος.
1: Δεν γίνεται.
0: Γίνεται. Δεν στην Κίνα το έχουν κάνει.
1: Στην Κίνα το έχουν κάνει, γιατί στην Κίνα ξέρεις τι άλλο έχουν κάνει.
0: Τι.
1: Ό,τι θέλεις έχουν κάνει εκεί πέρα.
0: Δηλαδή.
1: Ξέρεις γιατί. Τι δηλαδή, ό,τι θες κάνουν στην Κίνα. Στην Κίνα μπορούν να τα κάνουν και τα κάνουν. Ξέρεις, άμα δεν μπορείς να τα κάνεις. Όσο και να, όσα λεφτά και να δώσεις, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Άμα δεν ξέρεις να το φτιάξεις, δεν θα το φτιάξεις.
0: Ναι, αλλά Τάσο, άκου κάτι. Άμα δεν ξέρεις να το φτιάξεις, δεν θα το φτιάξεις.
1: Όσα λεφτά και να
0: δώσεις. Όταν είναι να πάρουν λεφτά.
1: Στέλιο, αυτές οι κάμερες, άκουσε με τώρα το AI και αυτά, δεν είναι απλή υπόθεση. AI, λένε όλοι τη λέξη AI και νομίζουν ότι.
0: Κάτι λένε.
1: Κάτι λένε. Θέλει απίστευτες υποδομές. Θέλει συντήρηση τεράστια. Δεν είναι απλά έτσι. Στην Κίνα έχουν
0: απίστευτη
1: χέρια.
0: Δουλειά να το φτιάξει.
1: Έχουν χέρια και έχουν και γνώσεις. Οι άνθρωποι, τι να πω, γεννιούνται επιστήμονες. Κάνουν άλγεβρα από 4 χρονών. Τι μου λες τώρα. Θέλει συντήρηση τεράστια, θέλει γνώσεις τεράστιες, θέλει εκπαίδευση τεράστια το AI για να εκπαιδευτεί σωστά. Δεν είναι έτσι απλά βάζω μια κάμερα και μου λέει άμα το μέλλον.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
0: Τρόπο θέλω να στείλω στην ψυχή σας ένα διανοητικό SMS με βίντεο από το στούντιο, έτσι να το πάρει η ψυχή σας, να το χαρείτε κι εσείς. Πάμε ρε Τάσο, πάμε.

0: Υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της ΑΒΗΝ. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων, λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας ΑΒΗΝ κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων ΑΒΗΝ Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82.
1: Η ώρα είναι 10.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Όταν είμαστε έτσι παρέα, διαβάζαμε τα μηνύματά σας, παιδιά. Τι να πω, είστε η πιο συγκινητική παρέα που υπάρχει, γιατί τα μηνύματά σας δεν είναι μόνο αληθινά, ζεστά και ενισχυτικά. Είναι αυτά που δημιουργούν ένα κρίκο, μια αλυσίδα, η οποία μας δίνει δυνατότητα να είμαστε μαζί. Γι' αυτό αφήσαμε κάποια τραγούδια να παίξουμε, γιατί έχετε στείλει πάνω από 60 μηνύματα, ένα-ένα τα διαβάζαμε μαζί με τον Τάσο. Είστε πάρα πολύ συγκινητικοί. Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό, Τάσο.
1: Στέλιο, έτσι είναι Στέλιο. Λοιπόν, πότε να περάσουμε σιγά σιγά και στα μηνύματά σας?
0: Όχι όλα.
1: Όχι όλα, ναι, εντάξει.
0: Διάβασε κάποια ενδεικτικά, ρε παιδί μου, γιατί και τα δω τι γίνεται.
1: Ναι, γίνεται χαμός. Καλησπέρα, γεια σου Μαρία, να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω το κομμάτι που ζήτησες έπαιξε, της Παπαρίζου. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Μας απολαμβάνει, λέει, απολαμβάνει τις μουσικές. Επίσης να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Κώστα. Γεια σου Κώστα, να είσαι καλά. Να χαιρετήσουμε και την φίλη μας την Αναστασία, η οποία μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία Πίκατσου. Έχει σχεδιάσει μάλλον, Αναστασία, αυτό πρέπει να είναι δικό σου σχέδιο, έτσι? Λέει καλησπέρες Τάσο και Στέλιο.
0: Έφτιαξε τον Πίκατσου,
1: να το ζωγράφισε και μας τον έστειλε. Και επίσης να χαιρετήσουμε και την φίλη μας την Μαρία την Μαγκονάκη. Γεια σου Μαρία, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Σπύρο από το ταξί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το μήνυμά σου. Να χαιρετήσω την Ελευθερία και τον Νίκο που κάνουν βάρδια στα διόδια. Να είστε καλά, παιδιά. Δεν μας ξεχνάτε ποτέ. Είσαστε πάντα εδώ. Να χαιρετήσω τον Αλέξη από τη Ρόδο. Να χαιρετήσω τον Δημήτρη από την Αλεξανδρούπολη. Τον Άρη, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμά του από τη Χαλκίδα. Και την Εύελιν, η οποία Εύελιν μας ακούει από Λονδίνο, Τάσο.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Γεια σου Εύελιν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, τα φιλιά μας. Να χαιρετήσουμε επίσης και τον φίλο μας τον Πέτρο από τα Ιωάννινα. Γεια σου Πέτρο, να είσαι καλά. Και την φίλη μας την Ανά.
0: Πρέπει να πούμε και ένα χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Γιώργο Βλάχο, ο οποίος σήμερα τι έχει? Έχει γενέθλια.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Έλα ρε εσύ Γιώργο, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να τα εκατοστήσεις, κάθε καλό σου ευχόμαστε μέσα την καρδιά μας. Χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος από τα Τρίκαλα, έτσι, είναι ακροατής κάθε μέρα, έτσι, κάθε μέρα συντονισμένος σε όλες τις εκπομπές. Στέλνει τα μηνύματά του. Έλα ρε εσύ Γιώργο, να είσαι καλά, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια, παιδιά.
1: Και σε όσους έχουν γενέθλια, ναι.
0: Περιορίζουμε και σε όσους έχουν γενέθλια.
1: Παιδιά, τα λέμε αυτά. Να τα λέμε,
0: να τα μαθαίνουμε, γιατί εδώ είμαστε οικογένεια και σας γιορτάζουμε και μες στην ψυχή μας και μες στην καρδιά μας και μες στο μυαλό μας, και οι ευχές πιάνουν, γιατί παιδιά ξέρετε εδώ υπάρχει κάτι που λέγεται αλήθεια, αλήθεια στην αγάπη, οπότε αυτή την αλήθεια την έχουμε και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να καλέσουμε Τάσο τον ανταποκριτή μας.
1: Έτσι.
0: Τον Νίκο το Σαμαράκη.
1: Μα γίνεται χωρίς τον ανταποκριτή μας.
0: Από την Κρήτη να μας πει τι γίνεται εκεί, βρέχει, τι θερμοκρασία έχει, πώς είναι τα πράγματα, τι θα κάνει την Παρασκευή και ό,τι άλλο θέλει να μας πει. Είμαστε εδώ ανοιχτοί για να τον απολαύσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το οποίο το αφιερώνουμε στο θείο μας, το Χρήστο που έχει μπάρδια. Το αφιερώνουμε στο Σποκ. Το αφιερώνουμε σε εσάς που ακούτε την εκπομπή, είστε συντονισμένοι αλλά δεν έχετε στείλει ακόμη μήνυμα, αλλά και σε σένα που τώρα οδηγάς, πας στο σπίτι ή μας ακούς από το κινητό ή τον υπολογιστή. Σε σένα αφιερωμένο ειδικά.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Τάσο, το φοβάσαι το σκοτάδι εσύ?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μικρός όταν ήμουν το φοβόμουν όμως.
0: Λοιπόν, έχουμε ανταπόκριση τώρα από την Κρήτη. Να δούμε τέλεια τι καιρό έχει στη νότια Κρήτη, στο Τζούτσουρα. Ο Νικόλας μας είναι στη γραμμή. Γεια σου Νικόλα.
2: Στέλιο, με ακούτε?
0: Εγώ σε ακούω μια χαρά, ναι. Νικόλα, σε ακούμε. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Τάσος. Σε έχει βγάλει εκτός μάλλον.
2: Τέλειο.
0: Νικόλα. Περίμενε, Νικόλα.
3: Εντάξει, να έκανα...
0: Έλα, τώρα ακούγεσαι κανονικά.
3: Ωραία.
0: Πες μας, Νικόλα, τι καιρό έχετε εκεί, πώς είναι τα πράγματα, γιατί εδώ βρέχει, γίνονται...
3: Καλησπέρα, Στέλιο,
0: καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς
3: τον Τάσο.
1: Καλησπέρα, κύριε Νικόλα.
3: Καλησπέρα, Τάσο. Η ενημέρωση σας, παιδιά, είναι πλήρης και απόλυτη, μπορώ να πω. Δεν ανάγκη να ανοίξεις τον κωδικό της τροχιάς. Μπαίνεις στον Edge Radio και μαθαίνεις ακόμα και ό,τι σου λέει. Εξαιρετικά τα λέτε και έχω μόνο να σας πω ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει και στην Κρήτη. Δεν χρειάζεται να κάνεις παράβαση. Άμα σε δουν, δεν σε γράψανε κατευθείαν.
0: Α, έτσι. Με το που σε βλέπουν, αντί για χαίρετε τι κάνετε.
3: Εγώ πλήρωσα 350 ευρώ για τη ζώνη, ενώ ας το πούμε πήγα να τη βγάλω για να κατέβω από το αυτοκίνητο να κάνω μια δουλειά, τέλος πάντων, που ήμουν σε ένα σημείο και φαντάστηκα ότι θα μου πει κάτι ο αστυνομικός και μου λέει: δεν με ενδιαφέρει, σε γράφω. Και με έγραψε κανονικά. Λέω: ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαστε κύριος. Και έφυγα με τα 350 στην πλάτη, αλλά τι να κάνουμε, έτσι και τα πράγματα. Δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Θέλουμε.
0: Δεν μας φτάνουν τα άλλα έξοδα, Νικόλα, έχουμε και αυτά.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Να πω όμως την αλήθεια ότι δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί το ίδιο. Είναι κάποιοι οι οποίοι, ας το πούμε, έχουν τον υπερβολικό ζήλο. Ο οποίος αυτός κάτι μου κάνει εμένα, κάτι μου θυμίζει, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πιστεύω ότι υπάρχουν και άνθρωποι μέσα στην αστυνομία οι οποίοι εγώ έχω και τις δύο πλευρές να αντιμετωπίσω και έχω να πω τα καλύτερα για την τουριστική αστυνομία της Κρήτης, η οποία έχει εξαιρετικό team και πολύ καλούς ανθρώπους που μπορούν να κατανοήσουν το πρόβλημα ή αυτό που θα σου πούνε είναι αυτό είναι η αλήθεια.
0: Νικόλα, τα λες τέλεια, αλλά πες μας στην Κρήτη τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
3: Στην Κρήτη έχουμε βροχές, ψιλόβροχο θα έλεγα, έτσι ένα ελαφρό, πολύ ελαφρύ ψιλοβροχάκι, το οποίο είναι ότι πρέπει να κάθεσαι να ακούς μουσική και υπάρχει σε μια γαλήνη, το κύμα είναι πολύ μικρό, ο ουρανός έχει ξαστεριά και φεύγει, αλλά είναι τόσο όμορφη φραδιά που θες να τη χαρείς μόνο με μουσική και με ωραίους ανθρώπους σαν και εσάς, οι οποίες μας κάνετε να αισθανόμαστε ότι είμαστε μια διπλανή πόρτα, έτσι. Έχουμε κάνει την Ελλάδα, ας το πούμε, μια γειτονιά.
0: Είμαστε από το πρωί, Νίκο, μέχρι το βράδυ, είμαστε εδώ παρεούλα.
3: Ναι, οι εκπομπές είναι αυτή τη στιγμή πολλές ωραίες και ήθελα να δώσουμε και να προτιμή στα κορίτσια μας, τα υπέροχα, τα οποία πραγματικά όταν ξεκινά το πρόγραμμα αφενός πρέπει να κρατάς το στομάχι σου γιατί έχει πάρα πολύ γέλιο, αφετέρου είναι πάρα πολύ ευέλικτες.
0: Μιλάς για το Ιωάννα στο τετράγωνο, ε?
3: Ναι, το Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούς και την Ιωάννα, την αγαπημένη, τη Γουρνά,
0: τη Γουρνά, ναι.
3: Μας,
0: ναι.
3: Οι οποίες πραγματικά αφενός έχουν πάρα πολύ λέγη και τα λένε πάρα πολύ όμορφα, αλλά αν θες να ξεκινήσεις τη μέρα σου και να γελάσεις και να πεις ότι εντάξει ρε παιδιά πάω τώρα έτσι με πιο πολύ κέφι και σε κάτι, πρέπει να ακούσεις αυτή την εκπομπή οπωσδήποτε, είναι εξαιρετικές. Εγώ δηλαδή
0: είσαι λέω, κάθε μέρα εκεί από ό,τι ξέρω.
3: Είμαι κάθε μέρα γιατί περιμένω να τις ακούσω και ακούν και οι ακροατές του μαγαζιού εδώ πέρα να ξέρουν τα κορίτσια και μου λένε τα καλύτερα, φυσικά δίνω τις καλύτερες συστάσεις. Είναι δίπλα μας ακριβώς, οπότε πιστεύω ότι είναι καλύτερα να ακούσει και Καλαμάτα και Κρήτη μαζί να είναι στην ίδια συχνότητα, φυσικά η Αθήνα και όλοι οι ακροατές που ακούνε αυτά τα υπέροχα κορίτσια, μπράβο τους, συγχαρητήρια και πιστεύω ότι η πρόοδο θα είναι πολύ μεγάλη το επόμενο διάστημα. Είναι φωνές οι οποίες θα τις ακούμε τόσο καλά που θα πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας.
0: Μέχρι Αυστραλία παίρνουν μηνύματα από Ιαπωνία, από παντού, όλη την Ελλάδα και την Καλαμάτα και όπου εκπέμπει το κανάλι 1 γίνεται ο κακός χαμός.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτά τα δύο κορίτσια κρατάνε το καλό ραδιόφωνο. Ξέρεις, εκείνο το ραδιόφωνο με το οποίο μεγαλώσαμε και δεν το βρίσκεις πια παντού. Υπάρχουν σταθμοί που έχουν τέτοια ταλέντα μέσα, οι οποίοι δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό.
3: Και το ωραίο είναι να ξέρεις, Στέλιο, ότι όταν υπάρχει αυτό το παλιό ραδιόφωνο με την πινελιά του καινούριου, βγαίνει ένας ιδανικός συνδυασμός, ο οποίος πραγματικά ο ακροατής χαίρεται να τα ακούει και δεν, χωρίς να λέμε υπερβολές, είναι αυτό που δεν σου ξεφεύγει ό,τι και να πούνε, ούτε μία λέξη. Τα ακούς ή θα γελάσεις, ή θα αγαπήσεις, θα ερωτευτείς, ή θα κάνεις πράγματα στην καθημερινότητά μας. Μας χρειάζονται αυτά, γιατί είναι το μεδούλι, θα έλεγα, του ραδιοφόρου, και εγώ τις χαίρω. Είναι υπέροχες και δυο.
0: Νικόλα, για πες μας κάτι τώρα για την Παρασκευή. Τι ετοιμάζεις?
3: Κοίταξε, εγώ πάντα μου αρέσουν ανάμεικτα πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Η εκπομπή που θα ετοιμάσω την Παρασκευή θα έχει χορό πάλι, αλλά θα έχει και λίγο μέσα τραγούδια τα οποία θα πρέπει να τα ακούσουμε και να κάνουμε ένα ρημέγι, να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και αυτά τα τραγούδια, υπάρχουν και τα άλλα. Θα υπάρχει βέβαια και μια κριτική νότα, ένα αγαπημένο τραγούδι που έχω μέσα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω θα το χαρεί ο κόσμος ιδιαίτερα, γιατί έχω αφήσει επίτηδες λίγο την Κρήτη πίσω, γιατί μπορεί να νομίζουν μερικοί ότι δεν είμαι κριτικός, αλλά είμαι κριτικός. Αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνει για αυτός ο ρυθμός μέσα, γιατί η λύρα, το λαούτο, όλα τα όργανα, τα νησιώτικα.
0: Τα αγαπάμε αυτά.
3: Τα αγαπάμε ακριβώς και ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει νησιωτική χώρα με πάρα πολλά νησιά, και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, έτσι. Είναι 24.000 τετραγωνικά, να ξέρετε, τα νησιά μας.
0: Έτσι πάνω κάτω στο λέω,
3: ναι. Ναι, είναι από τα μεγαλύτερα, από τα 6.000 νησιά που έχει η Ελλάδα, με τις βραχονισίδες μέσα και όλα αυτά. Οπότε πάντα πρέπει να έχουμε τα νησιά στα υπόψη, γιατί είναι και σύνορα, φυλάνε και θερμοπύλες.
0: Και να δώσω και μια πληροφορία, ότι για όσους μας ακούνε πρώτη φορά, είτε από το ραδιόφωνο, είτε από το τηλέφωνο, είτε στα μάξη, ο Νικόλας είναι υποβρυχιάς. Ήταν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού στα υποβρύχια. Οπότε τα νούμερα που λέει δεν τα υποθέτει, ούτε τα βγάζει από το μυαλό του. Τα γνωρίζει.
3: Εννοείται, τα γνωρίζουμε, Στέλιο, γιατί τα 25.000 τετραγωνικά τα έχουμε διανύσει. Δεν τα έχουμε απλά δει σε εικόνα, ούτε τα έχουμε δει σε κάποιο χάρτη. Είναι μίλια τα οποία τα έχουμε κάνει με τα καράβια που οργώναμε όλα αυτά τα χρόνια τα πελάγια μας, και γι' αυτό και όλα σας αισθάνεστε τιμή να έχεις υπηρετήσει σε όλο αυτό το κομμάτι της γης, της θάλασσας, και με τιμάει ακόμα περισσότερο, γιατί μπορώ να το πω αυτό και να το αισθανθώ όπως πραγματικά το έζησα εκείνα τα χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα, είναι πάρα πολλά τα νησιά. Καμιά φορά πιστεύουν, μου λένε, τα βασικά νησιά, που τα βασικά νησιά στην Ελλάδα είναι γύρω στα 200, αλλά όλο μαζί με τις βουβαχρυσίδες είναι 6.000 τελείου.
0: Η Ιωάννα η Γουρνά και η Ιωάννα η Μαλούση λέει: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Στείλαν αυτοκόλλητο αυτές οι δύο υπέροχες γυναίκες. Εγώ τις ακούω, καταλαβαίνεις, από το πρωί με το που ξεκινάει. Ακούτε τα μηνύματα, είναι τα μηνύματα που στείλαν οι κοπέλες. Και το κινητό μου, ο Τάσος με αγριοκοίταξε. Νίκο, μου ρίξε ένα βλέμμα σαν να μου λέει: ρε, εσύ στο μικρόφωνο κοντά, έχει δίκιο. Ακούω για τη Γουρνά τώρα. Και η Ιωάννα μας έστειλε και ένα βιντεάκι που είχαμε κάποτε κατέβει Καλαμάτα και μας είχε βγάλει βίντεο, Νίκο. Φάγαμε μαζί με τις δύο Ιωάννες στο τετράγωνο και φάγαμε μαζί. Πότε το πήρε αυτό το βίντεο? Εγώ μίλαγα στο τηλέφωνο, δεν πήρα χαμπάρι. Ο Τάσος δεν πήρε χαμπάρι. Η Άννα Μαρία τίποτα. Η Ιωάννα η Μαλούση το είδε και γέλαγε. Το άκουσα στο βίντεο ότι γελούσε. Και μετά κατάλαβα, τώρα που μου το έστειλε, δεν παίζεσαι, κυρία Γουρνά, δεν παίζεσαι. Τέλος, φοβερή. Κα και μπε, δεν υπάρχει, Νικόλα.
3: Απλά να ξέρετε, ακούμε και το πρωί, πριν ξεκινήσουν τα κορίτσια.
0: Ναι.
3: Γιατί εμείς ξεκινούμαστε, τυπνάμε πρωί εδώ πέρα.
0: Ναι.
3: Επομένως, ακούμε νωρίς, ακούμε όλα αυτά τα υπέροχα και ξέρουμε ποιος είναι ο συντελεστής τεχνικός που φτιάχνει τα προγράμματα.
0: Τις λιστάρες που έχουμε, τις λιστάρες.
3: Ναι, ακριβώς. Και πραγματικά ξέρουμε το κάθε τραγούδι πώς το φτιάχνει και με πόσο μεράκι το φτιάχνει. Επομένως, είναι ένας 24ωρος σταθμός αγάπης, με τέτοιο τρόπο που πραγματικά δεν θέλει να ξεκουμπήσει, να ξεκουμπώσει το χέρι σου πάνω από εκεί. Και φυσικά να πούμε και τα όμορφα αυτά τα ωραία που φτιάχνεται με το NZTalk, το οποίο είναι φανταστικό. Βγάζουμε συναισθήματα, βγάζουμε πάρα, πάρα πολύ ωραία πράγματα, τη διάθεση στον αέρα. Η Άννα Μαρία την έχει δύο φορές βγάλει, τρεις τώρα ήδη, και ενημερώνει τον κόσμο. Να μπαίνει ο κόσμος να το βλέπει, παιδιά, διότι αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Και εγκατακλείδη, όταν τελειώνει η εκπομπή της Άννας Μαρίας, βγαίνει μια όμορφη μουσική μέσα από αυτά από τα συναισθήματα και τη διάθεση του κόσμου, που εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν το έχω ξαναζήσει και το ζω αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, Στέλιο μου.
0: Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι γερός και δυνατός, και πάντα τα θετικά σου λόγια και η αγάπη σου και η στήριξή σου είναι κάτι το μοναδικό. Πρέπει να πάμε για τραγουδάκι. Σ' αγαπάμε όλοι πάρα πάρα πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας αγαπώ, είστε καλύτεροι. Και εύχομαι η γαλήνη να γίνεται μια όμορφη ανάσα για όλους μας. Η γαλήνη την οποία προσφέρεται στις ψυχές που βρίσκονται παντού στον κόσμο. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είστε μοναδική. Η αισιοδοξία δίνει θάρρος και βήμα-βήμα δίνουμε στην ομάδα μας χώρο να ανθίσει το καλό και το σπουδαίο ραδιόφωνο.
0: Γεια σου ρε Νικόλα ποιητή. Φιλιά πολλά, το επόμενο τραγούδι. Αφιερωμένο στην Ιωάννα τη Γουρνά, την Ιωάννα τη Μαλούση και σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι, και το μεθεπόμενο στην εικόνα μας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Άρε, ομορφωμάνα Θεσσαλονίκη, στον κόσμο δεν θα βρεις, ρε φίλε.
1: Εδώ μου γράφετε στα μηνύματα τι κάνει, λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τώρα που φύγει η Γκίλφοιλ. Εγώ τι να σας πω, επειδή ξέρω τον Κωνσταντίνο.
0: Η Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι, ναι.
0: Ναι, Κίμπερλι Γκίλφοιλ.
1: Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Επειδή ξέρω τον Κωνσταντίνο, δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι ακόμη. Δηλαδή, σίγουρα το λέω έτσι για να δείξω ότι.
0: Στεναχωρήθηκα πάντω όταν το άκουσα.
1: Γιατί?
0: Ήδη μου ήλυψε.
1: Επειδή είναι ωραία γυναίκα.
0: Εντάξει ρε φίλε, ήταν μια ωραία παρουσία.
1: Αλήθεια, ε.
0: Ναι, και επίσης κακά τα ψέματα.
1: Ναι, για πες.
0: Ήταν η μόνη που γνωρίζαμε. Ξέρεις εσύ κανέναν άλλον.
1: Δεν τη γνωρίζαμε εμείς, έτσι όπως το λες.
0: Παιδί μου, όχι τη γνωρίζαμε.
1: Είναι σαν να ήταν φίλη μας.
0: Ξέρεις.
1: Α.
0: Πώς να σου το πω. Ένα χρόνο που έκατσες εδώ, άκουγες συνέχεια για αυτήν. Κάτι
1: πήγαινε συνέχεια στον Κωνσταντίνο. Αυτό ακούγαμε, έκανε τα γενέθλια της εκεί, ρε φίλε, δεν το θυμάσαι.
0: Αλλά έκανε η γυναίκα, ρε φίλε, γιατί να μην τα κάνει τον Κωνσταντίνο, ναι, τον Αργυρό. Αφού κουστάρει τον Αργυρό, να πάει εκεί πέρα να τον ακούει κάθε μέρα.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί όχι. Δεν δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή να περνάνε καλά.
1: Εγώ είμαι σίγουρος πάντως ότι αν ρωτήσω τον Κωνσταντίνο, δεν είμαι σίγουρος ότι έγινε μεροφή. Δηλαδή, αλήθεια στο λέω, επειδή ξέρω το παιδί ότι είναι εντελώς με την πολιτική και αυτά, είναι λίγο. Είναι μια απόσταση. Βέβαια αυτή η γυναίκα για κάποιο λόγο αγάπησε τραγούδια του, αγάπησε τον τραγουδιστή, αγάπησε το παιδί. Μια χαρά. Λοιπόν, να δούμε γιατί κάτι άλλο θα έρθει, αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, και μια σκέψη για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Ναι, για πες.
0: Το ξέρεις ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έστειλε το κομμάτι του στα Grammy, έτσι.
1: Τι λες τώρα, ναι. Ποιο κομμάτι έστειλε?
0: Το Καμπάνες.
1: Ποιες Καμπάνες?
0: Είναι αυτό που μου αρέσει, ποιες Καμπάνες. Το σώπα όπου να είναι θα χτυπήσουν οι καμπάνες.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Μεσημές. Όχι, εντάξει, προφανώς
1: και στιγμή. Τι λες, ρε. Τι λες,
0: ρε. Το πες μου το ναι, ρε, παιδί μου. Πες μου το ναι.
1: Ωραία, και.
0: Μου κάνει νόημα ο Στέλιος. Γιατί τι έγινε. Μου κάνει νόημα ο Στέλιος.
1: Το τραβάζει λίγο.
0: Για ποιο λόγο.
1: Για το τραβάζει.
0: Ρε φίλε, τραγουδάω, κακό είναι. Εσύ όταν τραγουδάς και ανοίγεις τα μικρόφωνα εδώ πέρα και εσύ όλο το στούντιο εδώ, τι είναι, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τότε επιτρέπεται. Επιτρέπεται τότε.
1: Γιατί δεν έπαιξες στους εκδικητές, ρε, στο έργο.
0: Σιγά, ρε φίλε, που
1: γιατί δεν έπαιξες στους Avengers. Λοιπόν, για λέγε, και μπορείς να το βάλεις να το ακούσουμε.
0: Το ακούσαμε, ρε Στέλιο, στην αρχή της εκπομπής. Πού ήσουν?
1: Ναι, εδώ.
0: Θες πάλι να τα ακούσουμε?
1: Όχι, όχι. Περίμενε να μου πεις. Και τι έγινε, είχε κάποια τύχη, μπήκε.
0: Επειδή μου το έστειλε για υποψηφιότητα στα Grammy. Του 2016. Λες. Ναι. Υποψηφιότητα, ναι, για τα βραβεία Grammy 2026.
1: Α.
0: Έπειτα από την παγκόσμια δισκογραφική του συνεργασία με την 10K Project της Warner Music. Και την κυκλοφορία του άλμπουμ Καμπάνες, The Sound of the Aegean. Εξάγουμε πολιτισμό.
1: Πλάκα, πλάκα.
0: Ρε φίλε, σκέψου το λίγο. Εξάγουμε πολιτισμό. Γιατί άμα δεις, για το μεταξύ του εξώφυλλο του, μου αρέσει απίστευτα πολύ το Καμπάνες. Ναι. Από τις βερσιών. Έχει αυτό το καλοκαιρινό, ρε παιδί μου, το ελληνικό, το ωραίο, το πανηγυριώτικο.
1: Το εκκλησάκι,
0: αυτό, ναι, το
1: εκκλησάκι,
0: το λευκό, οι καμπάνες, η χαρούμενο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Σαν να γίνονται βαφτίσια κανένα πράγμα.
0: Βασικά είναι «Πες μου τον Έλεη», δεν είναι βάφτιση, είναι γάμος ουσιαστικά.
1: Έχει άλλο στίχο παρακάτω? Α, έχει.
0: Όχι, λέει συνέχεια «Πες μου τον Έλεη».
1: Δεν ξέρω.
0: «Πες μου τον Έλεη», «Πες μου τον Έλεη». Λοιπόν, τέλος πάντων συνεχίζει έτσι αυτή την ξεχωριστή αυτή η επιτυχία που κάνει εκτός Ελλάδος. Γιατί κάνει μεγάλη επιτυχία ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει.
1: Ναι, έχω δει.
0: Η ξένη του έχει πέρασει στους ξένους.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Καλά, και στην Ελλάδα έχει πέρασει.
1: Εγώ
0: αλλά
1: πιστεύω ότι του φέρα εγώ γουρί.
0: Φέρεις σίγουρη?
1: Ναι.
0: Φαντάσου, παιδιά, έτσι δηλαδή να δουλεύεις
1: εγώ
0: από το πρωί
1: πιστεύω,
0: μέχρι το βράδυ.
1: Ρε, παιδί. Ναι, και άλλοι
0: να
1: δουλεύουν.
0: Να έχεις κάνει όλο τον κόσμο τέτοιο και να έρχεται ο Στέλιος και να σου λέει χάρη σε μένα τα έκανε όλα.
1: Δεν είπα χάρη σε μένα. Είπα ότι του φέρα γούρι.
0: Τέλος πάντων, παρόλα αυτά βάζει πλώρη ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τις κατηγορίες Best Global Music Album και Best Global Music Performance. Με το Καμπάνες, έτσι, με τη δισκογραφία Καμπάνες. Γιατί είναι CD αυτό το Καμπάνες, έτσι?
1: Να ευχηθούμε στον Κωνσταντίνο, γιατί είναι φίλος. Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνε. Τα καλύτερότερα σου ευχόμαστε. Και έτσι κι αλλιώς δεν έχει σημασία τώρα. Είναι Έλληνας και έχει λάβει μέρος σε ένα διεθνή διαγωνισμό.
0: Ναι. Λοιπόν. Ναι, ρε φίλε. Ασχέτως αν σου αρέσει ή αν δεν σου αρέσει.
1: Γιατί να μην σου αρέσει, ένα χαρούμενο παιδί.
0: Θέλω
1: είναι
0: να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Τάξη.
0: Ότι Για ποιο λόγο, έτσι να μην το στηρίξουμε, έτσι να πούμε ένα μπράβο ρε εσύ, Κωνσταντίνε, πάμε.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Στα 14 παγκόσμια βραβεία που έχουμε πάρει εμείς, άκουσες κανένα μπράβο?
0: Βέβαια, δεν μας είπε τόσο ο κόσμος.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου,
0: δηλαδή,
1: αλλά.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει.
0: Τι είναι μπράβο, από ποιον?
1: Από πολύ ψηλά εννοώ.
0: Όταν λες πολύ ψηλά.
1: Εντάξει τώρα, άμα κάνεις εδώ, καταλαβαίνεις, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Πήγαινε κοιμήσου. Άιντε. Άντε, τώρα κάνεις εδώ,
0: λοιπόν,
1: καταλαβαίνεις.
0: Το Καμπάνας, να πούμε ότι έχει ήδη γράψει ιστορία, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στα billboards του Top World Albums. Και Top Album Sales.
1: Τους αρέσει το νησιώτικο, το ακούς? Είναι εντελώς νησιώτικο στυλ, έτσι.
0: Να. Μπράβο, μπράβο, μακάρι, καλή επιτυχία, μακάρι να τα πετύχει.
1: Μπράβο,
0: να
1: Κωνσταντίνε.
0: Να μπει μπροστά, έτσι.
1: Και να έρθεις και... να μας κεράσεις.
0: Πλάκα-πλάκα, είναι αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εξάγουμε πολιτισμό.
1: Ναι, έτσι. Αλήθεια είναι.
0: Έλα, ρε.
1: Τότε το συνειδητοποιήσεις.
0: Φαντάσου να γίνει viral αυτό. Και να ξεκινήσει έτσι.
1: Έλα, μην το συζητάμε. Ας το να...
0: Ναι, μην το συζητάμε, παιδιά, μην το σκέφτεστε. Πάμε.
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω την Αναστασία, να χαιρετήσω τη Θοδώρα, να χαιρετήσω το Βασίλη, να χαιρετήσω την Άννα. Τι κάνεις, καλέ, στα ακουστικά μου? Καλέ, δεν πάει καλά το παιδί. Άκουγα μία στο δεξί ακουστικό, μία στο αριστερό. Άρχισες πάλι τις μαγκές. Λοιπόν, θέλω το τραγούδι θα παίξει τώρα να το αφιερώσω σε έναν άνθρωπο που αγαπάς πάρα πολύ, που δουλεύετε μαζί. Λέγεται Διαμαντής, με κοιτάει.
0: Α, ο Διαμαντής, βέβαια.
1: Διαμαντή δεν σε θυμάται, μόνο την ώρα που δουλεύετε σε θυμάται.
0: Λοιπόν,
1: με κοίταγε με απορία, λες, και θα έλεγα.
0: Τι λέει τώρα?
1: Τι έλεγα?
0: Ναι, όχι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Το δουλεύετε μαζί,
0: τι σημαίνει? Μαζί και, και στην εταιρεία και στον σταθμό.
1: Και στο σταθμό.
0: Πραγματικά,
1: σε αγαπάει,
0: ναι,
1: πάρα πολύ, τον αγαπάς
0: εγώ,
1: πάρα
0: εγώ,
1: πολύ.
0: Εγώ, βέβαια,
1: και όλος ο σταθμός αγαπάει το Διαμαντή. Διαμαντή, δικό σου.
0: Διαμαντή, Διαμαντή.

Θέλω να πω και κάτι. Τι θες Ιωάννα, τι θες Ιωάννα, μου έλεγε το πρωί στην εκπομπή της. Τι θες Τέλειο, τι θες Τέλειο. Και λέω θα τις απαντήσω το βράδυ. Τι θες Ιωάννα, για πες Ιωάννα μου, τι θες γλυκιά μου, πες μου.

0: Ρε φίλε, ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Όχι, δεν είναι αυτό. Μέσα στο μυαλό μου είχα αυτή τη μελωδία.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια, ρε.
1: Αυτή εδώ.
0: Αυτή είναι.
1: Μα είναι μέσα στο μυαλό σου τελείω.
0: Ήταν μέσα στο μυαλό.
1: Γιατί νομίζεις ότι σε αρέσουν όλα τα κομμάτια που διαλέγω?
0: Καταρχήν γιατί σε αγαπάω.
1: Είμαι μέσα στο μυαλό σου, ξέρω ακριβώς τι θέλεις να ακούσεις.
0: Ναι, πάμε.

0: Να σας πω, να πω, ή έχεις να πεις.
1: Πες, πες.
0: Λοιπόν, θέλω να πω στους ακροατές, αυτά τα παιδιά που είναι στο σταθμό και μαζί βάζω και Μαλούση Γουρνά, τον Νικόλα μας από την Κρήτη, τον Ισίδωρό μας, δεν έχεις καμία δυνατότητα να τα συναντήσεις στον έξω κόσμο και πώς να πούμε, να έχουν χρόνο, γιατί είναι δημιουργικοί όλοι τους, αλλά όταν κάνουν εκπομπή, όλη αυτή τη φιλία, όλη αυτή την ομορφιά, όλη αυτή την αφοσίωση, τόσο καταπληκτικά παιδιά, δεν υπάρχουν. Η Άννα Μαρία, η Χαρούλα, η Φέα, η Βασιλεία, όλοι τους είναι παιδιά μοναδικής λάμψης, είναι χρυσά παιδιά και δίνει τη δυνατότητα στους ακροατές να έχουν επαφή με την Άννα Μαρία το πρωί, με τη Χαρούλα το βράδυ, με τη Φέα το απόγευμα, με τον Τάσο επίσης το απόγευμα, τι να πω τώρα, με το Διαμαντή που θα ξεκινήσει σε λίγο. Τι παιδιά είναι αυτά, δηλαδή, είναι μια ευλογία, και μια ευλογία είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι μαζί μας στο θυμό, είναι διαφορετικά όντα, αυτό ήθελα να πω, και θέλω να σου πω κάτι.
1: Θα
0: σπάσω όλα τα ρολόγια που υπάρχουν εδώ μέσα.
1: Όχι.
0: Δεν θέλω να τελειώσει η εκπομπή.
1: Τώρα όντως θες να βάλεις.
0: Δεν μπορείς να έχεις καλύτερο φίλο από τον Τάσο. Παιδιά, σε κοιτάει, ψαχουλεύει τι θέλεις. Αλήθεια σας το λέω, τώρα σε όλο το σπίτι έτσι. Κοιτάει τι θέλεις, τι αυτό. Και αν δεν βαριέται ή δεν είναι ξεπλωμένος και δεν ασχολείται με τον υπολογιστή, ό,τι μπορείς να φανταστείς ότι ο άλλος δεν το σκέφτηκε να το κάνει, ο Τάσος το κάνει. Λοιπόν, θα το κάνει για σένα, για
1: έτσι
0: να σε δει.
1: Έχω.
0: Να χαμογελάσεις.
1: Και δεν μπορώ.
0: Έτσι είσαι εσύ.
1: Και θέλω να αλλάξω.
0: Ναι, για αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια.
1: Στέλιο, και εγώ θέλω να πω, Στέλιο Νικολαίδη, ότι
0: δεν σε χωνεύω, είσαι απέτσιο.
1: Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος είναι ο εγκέφαλος εδώ του σταθμού και όλης της επιχείρησης και όλου του εγχειρήματος, ο οποίος ακόμα μετά από τόσα χρόνια ραδιοφωνικών επιτυχιών και εκπομπών, ατελείωτες ώρες, ακόμα δεν έχει μάθει να βάζει το κινητό του στο θόρυβο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και θέλω επιτέλους να, σε κάθε εκπομπή νομίζω, πλέον και οι ακροατές το ξέρουν. Είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές με το που ξεκινάει η εκπομπή βάζουν το κινητό του στα θόρυβο. Δηλαδή το έχουν μάθει μέχρι και οι ακροατές, που δεν είναι η δουλειά τους. Εσένα που είναι η δουλειά σου μετά από τόσα χρόνια, δεν έχεις μάθει ακόμα να βάζεις το κινητό στα θόρυβο.
0: Το έχεις. Αυτό το έχεις.
1: Εγώ φταίω τώρα. Δηλαδή πες μου, φταίω εγώ.
0: Μου στέλνουν μηνύματα, ρε φίλε.
1: Βάλω όσα μηνύματα και τηλέφωνο να σε πάρουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Το τηλέφωνο δεν το
1: βάλ το στο αθόρυβο.
0: Εντάξει.
1: Έχει βάλει το κουμπί που είναι στο αθόρυβο. Έχει βάλει, παιδιά, αν έχετε το Θεό σας, στο Shazam. Πατάς το κουμπί να μπει το αθόρυβο. Το iPhone έχει αυτό το διακόπτη. Και στα καινούργια τα iPhone, που ήταν χειρότερη ιδέα ever, έχουν βάλει να βάζεις ό,τι εφαρμογή θέλεις, υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Και ο Στέλιος επέλεξε να βάλει το Shazam, που δεν το χρησιμοποιεί ποτέ. Αντί για να το βάζει στις εκπομπές που είναι το πιο βασικό, να μπαίνει στα θόρυβο. Μετά, εντάξει ρε παιδιά, τι να πω, δηλαδή.
0: Υπάρχει κάποια βελτίωση, μια και σε έχουμε εδώ,
1: ναι,
0: τίποτα καινούριο στα...
1: Τίποτα, παιδιά, τίποτα,
0: κινητά,
1: όλα τα ίδια.
0: Όλα τα ίδια.
1: Τα ίδια πράγματα. Όπως τα ξέρεις, τα ξέρω.
0: Κάποια εφαρμογή που σου έχει κάνει εντύπωση.
1: Παιδιά, τώρα ειδικά με τα AI και αυτά υπάρχουν άπειρες εφαρμογές. Δηλαδή πρέπει να κάθεσαι να ψάχνεις. Είναι πλέον πολύ εξειδικευμένα τα πράγματα. Ό,τι χρειάζεσαι,
0: ναι,
1: υπάρχει αυτή η εφαρμογή.
0: Υπάρχει.
1: Δηλαδή αν το σκεφτείς, υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει, μπορείς να κάτσεις να τη φτιάξεις μόνος σου.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Προλαβαίνετε να κάνετε μια βόλτα, να τεντωθείτε. Η Χαρούλα μάλλον θα βγει και στο TikTok. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε ένα τσιγαράκι. Εμείς να σας πούμε καληνύχτα. Και ακούστε. Την άλλη φορά θα τα σπάσουμε τα ρολόγια, γιατί έτσι πρέπει. Δεν πρέπει.
1: Τώρα θες να βάλω αυτό το κομμάτι, δηλαδή.
0: Εντάξει. Με κάρφωσε στον αέρα, ρε φίλε. Και εγώ τέτοια λόγια που είπα, τα παίρνω όλα πίσω τέρμα.
1: Λοιπόν, παιδιά, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
0: Πολύ.
1: Από τον ένα και μοναδικό.
0: Ποια επόμενη εβδομάδα, ρε φίλε.
1: Τι?
0: Εγώ είμαι αύριο.
1: Ναι. Για την εκπομπή εννοούσα.
0: 9 με 11.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά.
0: Εσύ πότε έχεις εκπομπή?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Αύριο.
0: Έχεις αύριο.
1: Ναι.
0: Άρα τι την επόμενη εβδομάδα.
1: Σαν εκπομπή ελληνικά τραγούδια στο Pickup, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
0: Ο καθυστερημένος το κατάλαβα τώρα.
1: Ναι, 9 με 11, όπως κάθε εβδομάδα.
0: Παιδιά, να έχετε ένα τρυφερό βράδυ. Ό,τι προβλήματα και να έχετε, αφήστε τα για λίγο. Και ακούστε κάτι. Έρχεται η Χαρούλα. Τι άλλο σας πω.
1: Τι άλλο.
0: Γεια σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

όλες. Καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Σκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε. Ακόμα μια βροχερή νύχτα. Στην εκπομπή μας την όμορφη. Με τις μουσικές μας και τις αγάπες μας. Με το πώς το αυτό εδώ που μοιραζόμαστε τις πιο βαθιές συγκινήσεις μέσα από τη μουσική. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Και σήμερα λέω να πάμε ατμοσφαιρικά και όμορφα. Σε μουσικές που αγαπάμε, σε μουσικές που ζητάτε και όλα αυτά. Με Damned ξεκινήσαμε και το Life Goes On. Με Όπεθ που μπήκε από μόνο του συνεχίζουμε, αλλά δεν μας άλλασε. Και τον θερισμό Harvest.

πέμπτος δίσκος για τους Σουηδούς Opeth. Πίσω στο 2001. Ο δίσκος λέγεται Blackwater Park.

και τον πολύ ωραίο ήχο που έχει ο δίσκος αυτός τον οφείλουν στον Steven Wilson, τον οποίο και καλούν για να κάνει την παραγωγή του δίσκου. Σούπερ εμπειρος ο Steven Wilson και νομίζω απολαυστική η διαδικασία να κάνει την παραγωγή σε, ένα συγκρότημα σαν τους όπιθ με αυτόν τον ήχο που του ταιριάζουν γάντι και βασικά ο δίσκος πραγματικά έχει την σφραγίδα του ήχου του Steven Wilson, μπορώ να πω, και το Harvest επίσης ωραιότατο για αυτήν την ώρα της εκπομπής. Βέβαια εγώ αλλιώς έχω ξεκινήσει κανονικά την εκπομπή, καμιά φορά το προγραμματάκι μου εδώ μου κάνει τα δικά του και πετάει κομμάτια με δική του πρωτοβουλία, οπότε δεν το εμποδίζω, δεν το σταματάω, τι να πω, έχει και αυτό την προσωπικότητά του, το αφήνω να κινηθεί και αυτό μέσα στα πλαίσια της εκπομπής σαν ένας ακόμα καλός ακροατής. Επικοινωνείτε εδώ με την εκπομπή λοιπόν μέσω Viber στο 698-98-60-147. Αν θέλετε στέλνετε με email στο studio@ngradio.gr. Για πάμε εδώ.

FM's από τα παλιά. It's gonna rain. Προφανέστατα επηρεασμένο από την ωραιότατη βροχούλα τη σημερινή, τη χθεσινή, πίσω στο 1984.

Αυτό σκέφτηκε λοιπόν η μπάντα και λέει το εξής. Πρώτα λέει θα κυκλοφορήσουμε έναν δίσκο που θα έχει χιτάκια. Ο πρώτος δίσκος με τα πολύ κλασικά κομμάτια όπως το Blister in the Sun, το Kiss Off και άλλα που έχουν παίξει πάρα πολύ. Και μετά λέει θα κυκλοφορήσουμε αυτά τα πιο παράξενα τραγούδια, τα πιο πειραματικά, για να δημιουργήσουμε λέει εντύπωση και για να δημιουργήσουμε βέβαια και αντίδραση. Να μην είναι όλα δηλαδή στο ίδιο στυλ και το ίδιο εύκολο άκουστα. Έτσι το Hallowed Ground περίμενε για όχι τόσο πολύ καιρό, γιατί και το πρώτο άλμπουμ το 84 βγήκε και λίγο μετά κυκλοφορούν και το δεύτερο έτσι ασυγκράτητοι. Λοιπόν, το It's Gonna Rain προφανώς λόγω, όπως είπα και πριν, της βροχούλας, γιατί και ο φίλος μου ο Νάξε χθες μου τους θύμισε τους Valiant Femmes, αλλά μου θύμισε και το δίσκο αυτόν, οπότε είπα να ξανάρθω, όχι να ξανάρθω, να έρθω σήμερα εδώ. Λοιπόν, και έτσι όπως πάμε συνειδημικά και όμορφα, χωρίς να κοιτάμε τόσο πολύ, να εστιάσουμε σε καινούργιες κυκλοφορίες και να μάθουμε καινούργια πραγματάκια, είμαστε και πιο ελεύθεροι μουσικά να κινηθούμε και να συνδυάσουμε μεγάλες μας αγάπες. Όπως για παράδειγμα, μιας και έχει για τα καλά, όχι έχει για τα καλά, μιας και έχουμε ξεκινήσει μάλλον για τα καλά την εκπομπή, να πάω λίγο πιο πίσω χρονολογικά, κάπου 9-8 χρονάκια, πιο πίσω από το 1984 εννοώ, και να πάμε να ακούσουμε ένα ωραιότατο Song Within a Song.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.
2: Ατμόσφαιρα από τον δίσκο Moon Madness, τον Camel, που είναι για μένα αυτό εδώ το κομμάτι είναι ένα από τα πάρα πάρα πολύ αγαπημένα μου. Μ' αρέσει πολύ που εδώ δεν έχουμε τα τρελά τα σόλο και τις απίστευτες ταχύτητες και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά έχει τόσο ωραία ατμόσφαιρα οι μελωδίες που κάνουν, που παίζουν και στα πλήκτρα αλλά και στην κιθάρα. Κυρίως είναι πάνω στον Peter Bardens στα πλήκτρα το κομμάτι, που το κάνει ένα πάρα πολύ ονειρικό και περιπετειώδες, για μια ακόμη φορά, που μου αρέσει να λέω για τους Camel γιατί έτσι είναι, κομμάτι. Song within a song, λοιπόν, Moon Madness, ομορφιές από το 1976.

Έχει απίστευτος δίσκος μετά από την απίστευτη κυκλοφορία του Moving Pictures. Να έρχεται αυτό το Signals με, το, με τα σύνθια να δεσπόζουν εδώ.

συνεργασία με τον φοβερό Ben Mink. Καναδός βιολιστής.

Απίστευτη ενορχήστρωση και απίστευτα παίξηματα. Και θυμάμαι τον Άλεξ Λάιφσον όταν ρωτήθηκε για την έντονη συμμετοχή του synthesizer, το οποίο στην κυριολεξία κάλυπτε όλο τον ήχο του δίσκου αυτού, όλων των κομματιών, που είπε ότι αρχικά δυσκολεύτηκε και μόνο στην ιδέα ότι σου λέει είμαι ο κιθαρίστας, ένας κιθαρίστας είναι στους Ρας, ο Άλεξ Λάιφσον της μπάντας. Τι θα κάνω τώρα εγώ με τόσο σύνθη, ποιος είναι ο ρόλος μου? Και απέκτησε αυτήν μετά το Moving Pictures, μιλάμε τώρα, αυτό τον super progressive δίσκο που πήγε και στο νούμερο 1, ήταν ο πιο εμπορικός τους δίσκος εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, και αρχίζει να ανακαλύπτει από την αρχή, να εξερευνά τον μουσικό του εαυτό και να βρίσκει τρόπους να γεμίζει τα κομμάτια με διαφορετικό τρόπο, όχι τόσο με σόλο ή με περάσματα γρήγορα, τεχνικά ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά με ατμόσφαιρες μέσα από την κιθάρα, μέσα από τα ακόρντα, και φτιάχνει πραγματικά σε αυτό το album Signals, για αυτό το αγαπώ, έχει πάρα πολύ φαντασία μέσα στην ενορχήστρωση, κάνει κάτι πράγματα μαζί με τα σύνθια μαζί απίστευτα. Αυτή είναι η Ρας, που έχουν και αυτή την καταπληκτική πλευρά, και το κομμάτι ήταν το Losing It, που το ακούμε αρκετά συχνά, γιατί είναι από τα αγαπημένα της εκπομπής 100%. Λοιπόν, και για να συνεχίσουμε και για να προχωρήσουμε σε ατμόσφαιρες που λέγαμε στην έναρξη της εκπομπής, και η οποία ανακοίνωση αυτή τη σήμερα θα πάμε ατμοσφαιρικά, ενέπνευσε τον φίλο μου τον Ντάφι, καλώς το να, να πάμε να ακούσουμε τους Lake of Tears και συγκεκριμένα το So Fell Autumn Rain. Πόσο ταιριαστό. Και λέει το τραγούδι των Lake of Tears, λέει, καθώς λέει και φεύγοντας με το λυκόφως, βρέθηκα να περιπλανιέμαι στο μονοπάτι στις πιο σκοτεινές νύχτες κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, λέει, πόσο γρήγορα άρχισα να χάνω τον δρόμο μου. Μια αληθινή καταδίκη όταν γύρισα την πλάτη μου. Έτσι λοιπόν έπεσε η φθινοπορεινή βροχή και ξέπλυνε τον πόνο μου, και νιώθω πιο φωτεινός και πιο ελαφρύς και αναπνέω ξανά. Έτσι έπεσε η φθινοπορεινή βροχή, ξέπλυνε τις θλίψεις μου με το ηλιοβασίλεμα πίσω μου, καθώς ανακαλύπτω ότι τα όνειρά μου θα μείνουν. Έπεσε η φθινοπορεινή βροχή. Γεια σου, Ντάφι.

Αυτά λοιπόν με τους Lake of Tears, τους Σουηδούς, το 1999 και το So Fell Autumn Rain. Και η συνέχεια σηκώνει, νομίζω, για τα καλά μία ατμόσφαιρα σαν αυτή τον ανάθεμα που φέτος αυτή την φετινή ραδιοφωνική σεζόν ακόμα δεν έχουμε ακούσει, αλλά ήρθε η ώρα και η μέρα. Και θα πάω στο Judgment, αυτό το άλμπουμ, και θα πάω στο One Last Goodbye. Και το κοινό που έχει το κομμάτι αυτό τον ανάθεμα με το So Fell Autumn Rain είναι ότι και τα δύο κομμάτια αναφέρονται σε ένα πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή, σε ένα πρόσωπο αγαπημένο του συγκροτήματος. Για την περίπτωση των ανάθεμα συγκεκριμένα, το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα του Vincent και του Daniel Gavanak, τη μητέρα τους την Helen, και το τραγούδι είναι το One Last Goodbye.

Έτσι, ομορφιές από το δίσκο Judgment, ομορφιές από τους Ανάθεμα. Και κοίτα να δεις που θα ξαναγυρίσουμε στη Σουηδία. Πήγαμε πόσες φορές σήμερα, δύο φορές και τώρα θα πάμε και μια τρίτη. Για να δούμε εδώ τους Σόεν αυτή τη φορά. Και να πάω στον κλασικό τους δίσκο Lotus και στο ομότιτλο κομμάτι του δίσκου. Και λένε οι στίχοι μέσα στο κομμάτι: μαζευτείτε όλοι γύρω μου και ακολουθήστε με. Something misled us to this. Κάτι μας οδήγησε λανθασμένα εδώ. Το να τα θέλεις όλα, λέει, είναι φτώχεια. Πλούσιος είναι αυτός που είναι ελεύθερος. Be the one who wakes up. Γίνε αυτός που ξυπνά. All of those who roam. Όλους εκείνους που περιπλανιούνται. Κομματάρα το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου Lotus. Σουηδία, Σόεν, πίσω στο 19 και το τέταρτο τους δίσκο. Πολύ ωραίο και live. Ότι όποτε ξανάρθουν και έχετε την ευκαιρία, οπωσδήποτε να πάτε να τους δείτε. Και πάμε να τους ακούσουμε.

Ταιριάζει απόλυτα στην ατμόσφαιρα αυτή και στην εικόνα. Αλλά θα κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής με τους Καναδούς Occult Witches και θα έρθω στο Morning Walk, δίσκος τους του 2021. Τούτοι εδώ έχουν έναν old school ήχο και μία έχουν αυτό το ψυχεδελικό blues rock psychedelic κάτι της τους. Ωραίοι, ιδιαίτεροι, γυναικεία φωνητικά και είναι και βαγή, είναι και δυνατή. Για πάμε. Flower, μάλλον λουλούδι from your dreams. Λουλούδι από τα όνειρά σου.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Corporation. Η ώρα είναι 12.

0: Λίο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.
1: Let's try one more. One, two, three. All right, one more time, we all come in together. One, two, again, one.

Και ρίχνει άλλη μία και φεύγει. Αυτά με το Freeway Flyer από τους Quicksilver Messenger Service, ομορφιές από το 1970, και το Real Thing που λέμε από την Καλιφόρνια, για την έναρξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Σήμερα παίζουμε ωραία ατμοσφαιρικά, ήρεμα, με μια ένταση πιο εσωτερική, με φυσικά δικές σας μουσικές επιθυμίες όταν έρθουν και δέσουν ωραία, σαν αυτή εδώ του φίλου μου του Νίκου που μας πηγαίνει στον δίσκο Just For Love. Είναι ήδη ο τέταρτος δίσκος για τους Quicksilver Messenger Service και είμαστε μόλις το 1970. Ωραιότατα ομορφιές, Τζον Σιπολίνα στην κιθάρα, Ντίνο Βαλέντη στα φωνητικά και ένας από τους πολύ πολύ αγαπημένους δίσκους από την δυτική ακτή. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω Viber 698-9860-147. Στέλνετε και στο email του σταθμού άμα θέλετε στο studio@ngradio.gr. Την καλησπέρα μου στους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή κάθε βράδυ. Ακουγόμαστε στο νομό Ηλίας, στο νομό Μεσσηνίας, στο νομό Βιωτίας, στο Καστελόριζο, το νομό Θεσπρωτίας, στη Σάμο, την Κόρινθο και την Καλαμα... νομός Μεσσηνίας, το είπα. Λοιπόν, για να έρθω τώρα, μιας και είμαστε στα παλιά και μιας και είμαστε στην δυτική ακτή και στην Καλιφόρνια. Πάμε εδώ. Για αυτή την ωραιότατη, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη φωνή της Τζάνις Τζόπλιν.

I got him. Oh, Cosmic Blues. Again, Mama. Θαυμαστικό. Όλος αυτός είναι ο τίτλος του πρώτου ντεμπούτου προσωπικού δίσκου της Janis Joplin. Και όποτε ακούτε τέτοιες παραγωγές, φαντάζομαι το στούντιο, το οποίο είναι έτσι ευρύχωρο, μεγάλο, και είναι όλη αυτή η μουσική με τα πνευστά τους, με τις τρομπέτες τους και τα βιολιά τους και όλη αυτή την μπάντα που παίζει για τη Janis Joplin, για τα τραγούδια της Janis Joplin. Και εδώ μέσα είναι ένας από αυτούς τους δίσκους που έχει διαμάντια, και εδώ βεβαίως η Janis Joplin, η οποία αποχωρίζεται τους την πάντα της Janis Joplin. Ορίστε, κολλήσαμε. Και τέλος πάντων, αποχωρίζεται την φοβερή μπάντα με την οποία έπαιζε μέχρι και το 1969, και ξεκινάει σόλο καριέρα. Λοιπόν, Big Brother and the Holding Company. Τάκη, σε ευχαριστώ. Αυτά είναι. Λοιπόν, To Love Somebody, διασκευή εδώ, και η Janis Joplin, η οποία είναι στιγμές που στη φωνή της νομίζεις ότι έχει πεταλάκι κιθάρας και κάνει εφέ. Φοβερή ερμηνεία, φοβερές δυνατότητες και original 100%. Λοιπόν, λέω να συνεχίσουμε με τον Ιρλανδό αυτό μουσικό που είχαμε ξαναμιλήσει για αυτόν την προηγούμενη εβδομάδα, τον Στίβεν Μπρέναν, ο οποίος, λέει, μεγάλωσε στην πολιτεία Φερμάνα και πέρασε χρόνια παίζοντας blues, rock και folk σε όλη την Ιρλανδία. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζει και κυκλοφορεί τις δικές του συνθέσεις και βγάζει και εκείνο στη δισκογραφία του. Είναι ακόμα στα πρώιμά του στάδια. Και θέλω να έρθω τώρα στο κομμάτι The Fisherman. Δηλαδή, μπαίνουμε στο πρώτο του EP που λέγεται The Fisherman and Other Stories. Ομορφιές που έρχονται από την ύπαιθρο της Ιρλανδίας, εικόνες από τη θάλασσα, από τον τρόπο ζωής των κατοίκων, των ανθρώπων της Φερμάνα. Και τώρα θα ακούσουμε τον The Fisherman. Και κάπου εδώ θέλω να πω χρόνια πολλά στον πολύ καλό φίλο της εκπομπής και συντονιστή εδώ της παρέας στο live που κάνουμε στο TikTok, του Γιώργο μας, του Γιώργο το Βλάχο από τα Τρίκαλα. Να σε χαιρόμαστε πολύχρονος, γεμάτος μουσική, επιτυχίες και ομορφιές, Γιώργο μου, και πολύ χαρά.

100% σίγουροι για αυτό που ακούμε, αλλά η ιστορία που περιγράφει εδώ ο Στέφαν Μπρέναν ακουμπάει πάνω σε έναν τύπου θρύλο μύθο, όπου ένας ψαράς στην ακτή ψαρεύει ένα πλάσμα από τη θάλασσα, ένα creature, το οποίο συνειδητοποιεί ότι είναι ουσιαστικά η ψυχή, η μετεμψύχωση, τέλος πάντων ότι το πλάσμα αυτό φέρει την αγαπημένη του που έχει χάσει και τον κοιτάει στα μάτια και καταλαβαίνει ότι κοιτάει στα μάτια την αγαπημένη του που έχει χάσει. Και τότε το πλάσμα δακρύζει και του λέει, αν το πιάσα σωστά προς το τέλος, ότι τους δένει μια κατάρα, μια κακιά μοίρα, ότι ποτέ δεν θα μπορέσουν να είναι πάλι μαζί και ότι με αυτό θα πρέπει να ζουν τη ζωή τους από εδώ και πέρα. Κάπως έτσι. Λογικά σύντομα θα κυκλοφορήσουν και οι στίχοι, γιατί σας λέω είναι μια πολύ καινούρια κυκλοφορία αυτή και χαίρομαι πολύ που έχουμε γνωρίσει και έχουμε παίζει πάνω σε αυτόν τον πολύ ωραίο τραγουδοποιό κατά βάση. Πέραν το ότι είναι πολύ ωραίος κιθαρίστας και πολύ ωραία φωνή, γράφει ωραία τραγούδια και έχει βέβαια και το ταλαντό της ωραίας μυθοπλασίας, των ωραίων ιστοριών μέσα από τη μουσική του. Αυτά με το κομμάτι The Fisherman. Και για τη συνέχεια τώρα θα πάω σε ένα άσμα από τους Αμερικανούς Olden Witches, που το έχουμε ξανακούσει πριν αρκετό καιρό και λέω να το θυμηθούμε. Πηγαίνοντας πίσω στο 2016, πηγαίνοντας στον δίσκο Lightning at the Door, και το κομμάτι είναι το The Marriage of Coyote Woman, ο γάμος της Coyote Woman. Παράξενη ιστορία που αφηγούνται εδώ, είναι συμβολική τελείως και πάμε να τα ακούσουμε. Δεν έχει καν νόημα να μπω στη διαδικασία να σας πω τους στίχους. Πάμε να μπούμε στην ατμόσφαιρα. Φοβερό κομμάτι, οι Αμερικανοί Olden Witches, πάρα πολύ ατμοσφαιρικοί και ωραίοι ως συνήθως.

0: φώναξε φοβερά παίξηματα, φοβερή διάλογη μεταξύ των ηλεκτρικών κιθάρων, τρομερή μπλουζιά και ατμόσφαιρα, πολύ δυνατή, All Them Witches, κομματάρα πραγματικά, The Marriage of Coyote Woman.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
0: Πολύ ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει, πότε το ήταν, πρέπει να ήταν πέρσι, ναι, πριν, τέλος πάντων, πολύ, αρκετό καιρό, σε πολύ προηγούμενη εκπομπή και χρονιά, το τραγούδι Buried in Water, δηλαδή θα μένει μέσα στο νερό, από το συγκρότημα των Dead Man's Bones. Λοιπόν, αυτή η ιστορία νομίζω στην έφερε στο μυαλό το κομμάτι The Fisherman λόγω του νερού και λόγω των ζωντανών σε εισαγωγικά πλασμάτων κάτω από το νερό. Βέβαια εδώ γίνεται μια, είναι σαν ένα θρίλερ το τραγούδι αυτό, γιατί τι περιγράφει στην ουσία. Το τραγούδι γενικά αναφέρεται σε μια πόλη που την πλημμύρισαν επίτηδες, σκόπιμα, και οι κάτοικοί της βυθίστηκαν και αυτοί. Και όλα αυτά, όλη η ιστορία της πόλης, οι κάτοικοι, οι άνθρωποι, τα πάντα, θυσιάστηκαν στο βωμό της προόδου. Και μέσα από ζωντανές εικόνες που αφορούν το νερό, το θάνατο, τα φαντάσματα και την αθωότητα, το Buried in Water, το τραγούδι αυτό, θρυνεί την απώλεια της πατρίδας, την απώλεια της ταυτότητας των ανθρώπων, θρυνεί την απώλεια της αγάπης και με πραγματικά ανατριχιαστικό και τελείως κινηματογραφικό τρόπο σχεδόν, επισημαίνει ότι συχνά υπάρχει αυτό το αόρατο κόστος της ανάπτυξης και του σύγχρονου πολιτισμού. Ή φαινομενικά αόρατο, γιατί αργά ή γρήγορα θα είναι πάρα πολύ όρατο αυτό το κόστος και σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι και πολύ αργά για να διορθωθεί. Πρόκειται για μια ποιητική ελεγία για έναν τόπο που υπήρξε, αγαπήθηκε και εξαφανίστηκε. Και ο τρόπος που ξεκινάει το τραγούδι και περιγράφει την ιστορία είναι με τον εξής στίχο: Like a lamb to its slaughter, buried in water. Σαν αρνί που οδηγείται στη σφαγή, θα μένει στο νερό. Down, under the ground, κάτω από το έδαφος. There is a town there, I've been down there, in the middle of the lake, I hold your hand for goodness sake. Κάτω από το έδαφος υπάρχει μια πόλη εκεί και έχω πάει εκεί κάτω, λέει, στη μέση της λίμνης, και σου κρατώ το χέρι, for goodness sake, για το όνομα του Θεού. Και συνεχίζει, θα πω λίγο ακόμα τι λένε οι στίχοι. Όταν οι γυναίκες και τα παιδιά κοιμούνται, the wolves there in the skin of the sheep. Η λύκη είναι εκεί, με το δέρμα του προβάτου. So lock all the windows and doors. Κλείδωσε τα παράθυρα και τις πόρτες. The devil's coming for you and yours. Γιατί ο διάβολος έρχεται για σένα και για τους δικούς σου. Love was all that it could give. Η αγάπη ήταν το μόνο που μπορούσε να δώσει. But it died so other towns could live. Αλλά πέθανε για να ζήσουν άλλες πόλεις. Η ανάπτυξη που λέγαμε. They don't bury bodies from the drowned. Δεν θάβουν τα πτώματα των πνιγμένων. But they drowned our little town. Αλλά πνίγουν τη μικρή μας πόλη. Σαν αρνί που οδηγείται στη σφαγή. Buried in water. Διαμαντή, το ζήτησες.

που δεν ανέφερα είναι ότι οι Dead Man's Bone αποτελούνται από τους Ryan Gosling, τον ηθοποιό, και τον Jack Shields, οι οποίοι γνωρίστηκαν κάποια στιγμή, μοιράστηκαν ένα κοινό τους πάθος, μια αιμονή βασικά που είχαν από πολύ μικρά παιδιά, αυτή των φαντασμάτων και των στοιχειωμένων κτηρίων και όλες αυτές τις ιστορίες για τα φαντάσματα, αλλά σε βαθμό πραγματικά υπερβολικό και οι δύο. Δηλαδή ο Ζακ λέει ήταν τόσο απορροφημένος από τα φαντάσματα όταν ήταν παιδί που τον έστειλαν για ψυχοθεραπεία, ενώ οι γονείς του Ράιαν Γκόσλινγκ μετακόμισαν από το σπίτι της παιδικής του ηλικίας γιατί πίστευαν ότι ήταν στοιχειωμένο. Τους έκανε το παιδί να πιστεύουν ότι είναι στοιχειωμένο. Και επειδή και οι δύο ζούσαν με αυτή την αίσθηση και με τη γοητεία αυτή του που ασκούσαν πάνω τους τα φαντάσματα, οτιδήποτε είχε σχέση έτσι με τον άλλο κόσμο κτλ., αποφασίζουν να δημιουργήσουν αυτή την ομάδα, τη μουσική, που είναι οι δυο τους. Παίζουν μουσικά όργανα μέσα σε αυτό το άλμπουμ, αυτό το ένα, που δεν έχουν αγγίξει ποτέ τους. Και επίσης αποφασίζουν, λέει, να καθίσουν να ηχογραφήσουν και να εκτελέσουν τα κομμάτια με τρόπο που να μην χρειαστεί, όχι με τρόπο, με στόχο να μην χρειαστεί να κάνουν πάνω από τουλάχιστον τρεις λήψεις. Δηλαδή στην πρώτη τότε γράψαμε, γράφτηκε και τέλος, άντε άλλη μία δεύτερη και με το ζόρι μία τρίτη για να ηχογραφηθεί και να πιάσουν το αυθόρμητο, ακόμα και τα λάθη. Δηλαδή ακόμα και αυτά ήταν θεμητά στην ηχογράφηση. Εν τω μεταξύ κάνουν και περιοδία, συμμετέχουν μέσα στο δίσκο, συμμετέχει και η παιδική χοροδία που ακούσαμε, η οποία συμμετέχει και στις περιοδίες που κάνανε και είχαν, λέει, απίστευτη επιτυχία. Φοβερά πράγματα και πολύ ωραίο που βλέπεις και την άλλη πλευρά ενός ηθοποιού, καλλιτέχνη, από αυτή που έχεις μάθει να το έχεις συνηθίσει, όπως είναι αυτή των ταινιών του. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία προσθήκη στην απόψινή εκπομπή. Αλλά τώρα θα σας πάω σε blues καταστάσεις, αλλά ιδιαίτερες blues καταστάσεις. Από τον δίσκο του Little Albert. Ο Albert Piccolo, αν θυμάστε, ο Ιταλός κιθαρίστας των Μέσα, στη σόλο του δουλειά. Το κομμάτι λέγεται Swamp King.

Και η μεγάλη έκπληξη είναι ότι ο ίδιος είναι και στα φωνητικά. Ο Αλμπέρτο Πίκολο. Και το Πίκολο σημαίνει μικρό, οπότε το έχει κάνει Little Albert. Φοβερό. Πολύ έξυπνο και πολύ ωραίο καλλιτεχνικό το Little Albert. Αυτά. Η δουλειά αυτή είναι η πρώτη του 2020. Λίγο μετά και από την πρώτη κυκλοφορία του δίσκου των Μέσα. Λοιπόν, εχθές ακούσαμε σαν επιρροή του συγκροτήματος των Μέσα τους Γερμανούς Bochren and der Club of Gore για την ατμόσφαιρά τους, την ωραία, την ambient, την jazz, dark jazz κατάστασή τους. Και θέλω να ξανάρθω σε αυτούς, γιατί φίλος καλός είπε το κομμάτι είναι το Destroying Angels, το οποίο είναι ένα 7 λεπτό απίστευτα ατμοσφαιρικό κομμάτι από τον τέταρτο τους δίσκο που έχει τον τίτλο Black Earth, και μάλιστα αυτός ο δίσκος είναι που τους έκανε ακόμα πιο γνωστούς και βοήθησε στο να ακουστούν περισσότερο στην Αμερική. Δηλαδή την κάνανε την μετάβαση από την Ευρώπη και από τη χώρα τους βασικά προς Αμερική, οπότε ακουστήκανε και παραπέρα. Θα τα ακούσουμε. Τώρα είναι η ώρα. Πάμε λοιπόν. Destroying Angels.

Έτσι θα πούμε καληνύχτα με τούτο εδώ, το The Other Other Side, και τον ωραιότατο Ισραηλινό μουσικό κιθαρίστα, ενορχιστρωτή, συνθέτη Γκάντι Καπλάν.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

γύρα μάνα μας μη δίνεται βοήθεια, ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα, γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της, κι όταν μιλάω θα με λέει